0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκω. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σκέτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Θεός μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Του Κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός Κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΕΦΤΕ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο Κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στο ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάργια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκαστρό και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υποέλεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκυγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα το τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 82χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
2: Υπήρχε πάντως αυτόματος απεινιδωτής εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήρανε διασώσεις, έκαναν ανακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο στενοφόρο με το δικό μας απεινιδωτή. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας. σε συνοδό τη πρώτη βοήθεια, αλλά δυστυχώς το μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
1: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
1: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί 3 χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Ραχτσί στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις Ηνωμένες Πολιτείες τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι σε εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο χθεσινά μάτς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάνε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ

0: ωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Ασπροπύργου προς την Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου συμβάντος. Ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλαιοπαναγιάς και της Ανατολικής Περιφερειακής Σιμητού προς τον Κόφο Κηφισίας, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Σίδερα Χαλανδρίου και στον άξονα Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας, ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καρίτσα του Δήμου Αγίας στη Λάρισα, όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του και κατέληξε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Περιφέρειας Λάρισα, στις 9 και 5 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για επίγον περιστατικό. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγίας και Γόνων ήταν σε διακομιδή περιστατικών, το ένα προς το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς Σικούριο, με αποτέλεσμα να σταλεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία βήχθη στην Καρίτσα στις 9 και 50. Σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η μονάδα παρέλαβε τον 15χρονο, ο οποίος δεν είχε σφιγμό και δεν ανέπνεε. Το περιστατικό αφήχθη στο νοσοκομείο Λάρισα στις 11 και 39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτσαν έδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και θεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ακόμα ένα καταστροφικό εκλογικό 24ωρο για το ΜΕΡΤ.
1: Το συνήθισε πια. Γιατί βγήκε πριν με το που κλείσαν οι κάλπες, ναι. Βλέποντας τι έρχεται, βγήκε να πει: εδώ είμαι, δεν παρετούμε.
0: Όχι βέβαια, για ποιο λόγο.
1: Θα κάνω μεταρρυθμίσεις. Το καλό γι' αυτό είναι ότι δεν έχει εκλογές μέχρι τον Απρίλιο πάλι. Ναι, ναι. Και σου λέει: μήπως σώσω κάτι σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να σώσει και τι.
0: Το ότι θα περιμέναμε κάθε Κυριακή αυτά τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, που είναι κάποια είναι πολύ μεγάλα σε πλήθος, έτσι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δεν το περίμενα ποτέ. Διάβαζα στο Financial Times ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αυτοί οι συνθήκες ανασφάλειας που παίζουν ρόλο, δηλαδή δεν χρειάζεται να απολυθεί κάποιος, αλλά είναι αυτή ο ανταγωνισμός που υπάρχει, η ενέργεια, η ακρίβεια που οδηγεί τον κόσμο στη Γερμανία στα άκρα, στα πολύ άκρα βέβαια, έτσι.
1: Και τη μία κέρδισαν οι ακροδεξοί στο Μαγκλεβούργο, στο Βερολίνο η αριστερά. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της Welt που λέει «Ο θάνατος του αστικού κέντρου». Με την μεγάλη υποχώρηση των δύο παραδοσιακών δυνάμεων, του Σοσιαλδημοκρατών και του CDU στην Γερμανία.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στις προηγούμενες εκλογές η Σαξονία, που βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία, είναι μια περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη φτωχοποίηση, έτσι, και αδειάζει σιγά-σιγά. Εντάξει, να τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί και εδώ δυστυχώς κάτι άσχημο πάει να έρθει.
1: Και, και κοινό αίτημα όλων και των ακροδεξιών και της αριστεράς είναι: φέρτε μας πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εδώ είναι ο Πούτιν, πάμε να τα βρούμε μαζί του.
0: Είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά. Όπως είχαμε και επί Μέρκελ αυτό το φθηνό φυσικό αέριο. Και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η στάση της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλες αυτές τις εξελίξεις και τι διάθεση θα δείξει στο να υπάρξει γενικότερα στην Ευρώπη μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Εννοώ στο να αν θα πάρθουν κάποια μέτρα για την ενέργεια που πλέον απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί και έχει άμεση σχέση και με το τι γίνεται στη χώρα μας, με το αίτημα που υπάρχει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να υδρώσει τα αυτιά τους. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που συζητείται από την προηγούμενη εβδομάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση αρχίζει για το συζητά σιγά σιγά. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πότε είναι, μέσα Οκτωβρίου?
1: Τέλη Οκτωβρίου.
0: Θα είναι πολύ κρίσιμο. Θα τα δούμε και στην πορεία αναλυτικά. Θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σκέρτσο, έτσι.
1: Ναι, το οποίο θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα και βεβαίως να ανέβουμε στον Εξώστη σε πολύ λίγο. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-48-00-170-174 και βέβαια στο Viber, στον καινούργιο μας αριθμό 698-123-1003, φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Στον Εξώστη, Αντώνη, βλέπω ότι κυριαρχεί η κυρία Καριστιανού. Έδωσε μια συνέντευξη χθες στο Open. Έχουν βγει μαργαριτάρια.
0: Ναι. Πάνω σε ποιο θέμα, σε πολλά θέματα ή ανοίχτηκε πολύ.
1: Ανοίχτηκε, νομίζω. Ανοίχτηκε. Καταρχάς, επιχείρησε, και θα καταλάβουμε από το ηχητικό σε λίγο γιατί λέω επιχείρησε, να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι είναι κβατική παιδίατρος. Έχει ανοίξει και η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα τις κάνουμε έλεγχο. Μην νομίζω ότι είναι διάσημη, δεν θα τις γίνει έλεγχος. Δεν υπάρχει κυβατική ιατρική. Η ίδια λέει ότι υπάρχει. Για να ακούσουμε πώς το εξηγεί. Θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια.
3: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, η οποία είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Καταρχάς, τη ρωτάνε τι σημαίνει κβαντική ιατρική και μιλάει για την κβαντική επιστήμη. Κάτι διαφορετικό τελείως. Ναι. Εξηγεί τι είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν την κβαντική επιστήμη και τη φυσική, αλλά δεν μας λέει τι κάνει αυτή ως κβαντικός ιατρός.
0: Ναι, τα μηχανήματα θα ξέρουμε.
1: Στρίβουν για το αραβόνος, λέγεται αυτό.
0: Είναι πολύτιμα. Δεν ξέρω γιατί τον μπερδεύει. Γιατί βάζει αυτή τη διαδικασία
1: στον εαυτό της. Και μόνο που λέει ότι τα κρύβουν από τον κόσμο, καταλαβαίνεις ότι πρέπει μπακαλιάρος εδώ. Ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά όταν βάζει μέσα, σας τα κρύβουνε.
0: Όταν ακούς τις θεωρίες συνωμοσίας, εκεί κάτι.
1: Κάτι συμβαίνει. Γιατί στη σελίδα της στο ίντερνετ που έχει ως παιδίατρος, εξηγεί την κρατική ιατρική λέγοντας για τα κύτταρα του σώματος που διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση και αυτή την ενεργειακή υπόσταση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.
0: Γιατί, σε παρακαλώ, πρωί, Δευτέρα, αλλά μην με μπερδεύεις. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Δηλαδή, κβαντική ιατρική σου λέει, Αντώνη. Βέβαια, έχει κι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Α, τι έχει.
1: Είναι και ολιστική.
0: Έχεις κάτι, έχεις μελετήσει εσύ. Κυριακή βράδυ τα έκανες αυτά.
1: Τα έλεγε εδώ στη συνέντευξη. Ολιστική.
3: Το ολιστικός σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Που σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το νοσοποιητικό για να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι στα πλαίσια του συνολικά. Να βλέπω τον ασθενή συνολικά.
1: Εσύ όταν πας στον ορθοπαιδικό, σε βλέπει ως πόδι. Όταν πας στο πνευμονολόγο, βλέπει ένα τεράστιο πνευμόνι. Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται.
0: Και την καρδιά σου θες να βλέπει ορθοπαιδικό, το πόδι σου θα βλέπει αν πονάει.
1: Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται. Δηλαδή, άμα ορθοπαιδικό χρειαστεί να σου κάνει επέμβαση, κοιτάξτε τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
0: Θα πει ότι βάλει απλώ μέσα. Ο γιατρό δεν μα βλέπει αποσπασματικά
1: μα. Προφανώ.
0: Μήπω το έχει μπερδέψει με την ολιστική πολιτική που λέμε, ολιστικό σχέδιο που παρουσιάζουν οι πολιτικοί, δεν ξέρω.
1: Πώ την είχε πει την ΑΤΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, τη φοβερή. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Νομίζω ότι τώρα θα μάθουμε και καινούργια τάκα.
0: Σε σχέση με.
1: Τις λένε ότι αν δεν είστε χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα, ξεγείρετε. Γιατί πάει για την αυτοδυναμία.
3: Γιατί να μιλάμε στην περίπτωση που και να μην μιλάμε στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός αναγνωρίσει τη σοβαρότητα με την οποία έχουμε εμφανιστεί. Από τι? Ελέγχοντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τα στελέχη μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διακυβέρνηση σωστή για μένα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν γνωρίζω να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να μιλά για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που λέμε εμείς. Και αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
1: Και τι λέτε εσείς?
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δει αυτά τα στελέχη. Πού είναι αυτά τα στελέχη? Κάποιοι φύγανε και έγινε ντόρος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ποιος θα βγει να μιλήσει για εξωτερική πολιτική, για οικονομία, για το εμπόριο, για τη δικαιοσύνη? Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Πού είναι αυτά τα στελέχη?
1: Καρχάς δεν βγαίνει ούτε η κυρία Γρατσία πλέον. Ξαφανίστηκε και αυτή το 26.
0: Ναι, η κυρία Γρατσία δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Και δεν ξέρω αν τη βοηθάει. Τη βοηθάει το κόμμα. Έπρεπε να ακολουθήσει τη συνταγή Σαμαρά. Το κόμμα το κάνει τελευταία στιγμή. Θα είχε ακόμα 10% θα τη γράφανε.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα, ναι.
1: Εύκολα.
0: Γιατί ο κόσμος δεν θα ήξερε.
1: Τσίμπησε όμως. Που λέγαμε Τσατάκης εκλογές. Τσίμπησε. Βιάστηκε. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό και από τις δημοσκοπήσεις που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Τέλος πάντων, μπαίνει πάλι στο τραπέζι το θέμα των συνεργασιών, Γιάννη. Θα συνεργαστούν τα κόμματα. Αλλά δεν πρέπει να το λένε τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Μετά.
1: Πότε μετά?
0: Μετά τις εκλογές. Τώρα είναι αυτόνομη πορεία για όλους.
1: Δηλαδή τώρα ψηφίζεις, ναι, και μπορεί να σου έρθει μαργαριτάρη έκπληξη. Τι θα σου βγει μετά?
0: Εγώ?
1: Να ψηφίζεις Καντέλη και να σου βγει Ατζολέτος. Να ψηφίζεις Ατζολέτος και να σου βγει Καντέλη.
0: Εντάξει, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
1: Συνήθως ψηφίζεις, αν εξαιρέσεις όταν ψήφισες Παπανδρέου και σου βγήκε Παπαδήμος.
0: Εντάξει. Όταν
1: ψηφίζεις
0: Τσίπρα που είναι στο 16%. Ξέρεις μετά τι θα σου βγει αν και η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά? Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟΚ.
1: Α, τι εννοείς? Κυβέρνηση, συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δεν πιστεύω.
0: Ειδικά για το χώρο της αριστεράς, δεν ξέρεις τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φύγει ο Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τη Νέα Αριστερά και να μπει στην Βουλή. Να μπει στη Βουλή και το ΜέΡΑ25, 3-3, 6% είναι αυτό. Λίγο είναι.
1: Θα μπουν 15 κόμματα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα περάσουν υπέροχα.
0: Θα βάλουν καινούργιο καλώδιο που θα κάνουν μεγαλύτερο κόφτη τώρα. Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κύριος Αυλονίτης την Παρασκευή και δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Πήγε στο ΠΑΣΟΚ και με το καλημέρα είπε για συνεργασία. Αυτό δεν το άκουσε κανείς.
1: Μετά από τον καλωσόρισε ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, γιάκου.
4: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
1: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
4: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία,
1: ναι,
4: μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
1: ναι,
4: ούτε μία στον εκατομμύριο.
1: Δεν είναι κακό.
0: Κατά τα άλλα, ο Πάνας τους έφτιαξε. Ο άλλος πήγε στο κόμμα πρώτη μέρα και λέει να συνεργαστούμε με την Ελλάς.
1: Φοβερές μεταγραφές.
0: Γιατί σου λέει αυτός προέρχεται από τον Τσίπρα, σε αυτόν θα το ανανοιχτούμε. Στον άλλον όχι.
1: Μήπως πλέον ο Τσίπρας βάζει και πράκτορες μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Λες, είναι αυτό.
1: Λες να παίζει τίποτα τέτοιο.
0: Άμα δείτε εκεί στη Χαϊλαίου του Ρικούπη ανθρώπους με καμπαρντίνες και καπέλα, φυλαχτείτε.
1: Ή να έχουν την αυγή στη μασχάλη.
0: Κάπου διάβαζα για την Αυγή, δεν το είδα το εξώφυλλο της Κυριακής, ότι έλειπε ο Πολάκης, λέει, ήταν μόνο η Δούρου με τον παπά.
1: Στο πρωτοσέλιδο της Αυγής πάνε με ποσόστος οι τρεις αρχηγοί τώρα.
0: Δεν υπάρχουν τρεις. Τον τρίτο τον είδες πουθενά, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε πουθενά. Πού είναι ο τρίτος αρχηγός?
1: Άρα έχει μείνει με ποσόστος η Δούρου παπά το πρωτοσέλιδο.
0: Πάντως, ο κύριος Γιώγιακας πριν μέρες, και δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, την έριξε τη βόμβα. Βουλευτής της Θεσπρωτείας Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, σωστά.
1: Σωστά.
0: Για να ακούσουμε.
5: Σε δύσκολες περιπτώσεις σε μια χώρα, όταν πρέπει να στηριχθεί και να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι οικονομικές δυσκολίες είτε οποιασδήποτε άλλες, ακόμη μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείς και με αντιπάλους που ποτέ δεν πίστευες ότι μπορεί να μπει στο κάδρο συνεργασίας. Άρα λοιπόν, αν και το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο, ποτέ μιλάμε ποτέ.
1: Ποτέ μιλές ποτέ, Αντώνη, θα έλεγα.
0: Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα?
1: Εντάξει, λέει ο άνθρωπος, πολλά γίνονται στη ζωή.
0: Δεν του τράβηξαν αυτή τίποτα στη Νέα Δημοκρατία?
1: Γιατί πήραν χαμπάρι τη συνέντευξη του Γεωργιάκα, πιστεύεις? Στο Μαξίμου.
0: Κάτσε ρε.
1: Τόματα κανένας.
0: Στο κανάλι της Βουλής βγήκε ο άνθρωπος και το είπε ξεκάθαρα. Ποτέ μιλές ποτέ.
1: Ξέρεις, στο Μαξίμου βλέπουν κανάλι της Βουλής. Κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
0: Πιστεύω ότι βλέπουν τα πάντα. Απλώς σου λέει δεν το πήρα χαμπάρι δημοσιογράφη.
1: Ας ξεχαστούμε.
0: Και εμείς του Μπεκί δεν τρέχει τίποτα. Του απάντησε όμως. Υπήρξε απάντηση εδώ στο Sky.
1: Για να ακούσω.
6: Είναι αδύνατον. Έχουμε τεράστιες διαφορές και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Γιώγιακας είναι ότι και με το ΠΑΣΟΚ είχαμε. Με το ΠΑΣΟΚ όμως ήταν ειδικές συνθήκες.
1: Ειδικές συνθήκες.
0: Και τώρα δεν είναι ειδικές συνθήκες?
1: Ακόμα όχι.
0: Τι, 2,2 έχει πάει η βενζίνη.
1: Κάτσε να φτάσει.
0: Θέλω να πάω στην Πάτρα το Σάββατο, να πάω την κόρη μου. Θα δώσω ένα εκατοστάρικο, πήγε δέλα.
1: Στην Γερμανία ειδικές συνθήκες ξέρεις πότε φτάσανε και είχαμε το αποτελέσμα αυτά τα εκλογικά, στο 2,6.
0: Αχ. 2,6.
1: 2,6 η Γερμανία βενζίνη.
0: Καλά, και εντωμεταξύ και οι Γερμανοί σε κάποια φάση είχαν μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θυμάσαι, όπως και η Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να μειώσει ένα φόρο, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, πάλι θα ξανανεύει.
0: Τώρα...
1: ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Μειώνει, εγώ σου λέω και τώρα, η κυβέρνηση μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παίρνει το ΟΚΕΠ στην Ευρώπη κτλ. Τον μειώνει. Πάει η βενζίνη από 2,20 πάει στα 2.
0: Mm-hmm.
1: Και το πετρέλαιο από τα 107 δολάρια που ήταν την Παρασκευή πάει στα 140. Δεν ξανανεύει η βενζίνη, πάει στο 2,30.
0: Εκεί βέβαια είναι και πιο ανθρώπινη στις πόλεις. Λίγο μπορείς να πας και με το ποδήλατό σου κάπου στη δουλειά. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, υπάρχει λίγο καλές συνθήκες. Έχει κρύο βέβαια, θα μου πεις.
1: Έχει χιόνια. Ειδικά και στα ανατολικά χιόνια δεν είναι.
0: Είσαι καλά ντυμένος. Τέλος πάντων, είδα μέσα χτες, Κυριακή, Γιάννη μου, πάρα πολλές προτάσεις για συμπορεύσεις. Είχαμε Γιώργος Χιακαντάρης, νέα ανάρτηση. Και αναφερόταν στο Γιάννη Δραγασάκη που κάνει και αυτός ανάρτηση και μίλησε για συγκλήσεις.
1: Εσύ, μήπως βλέπουν όλοι αυτοί εκεί ότι μόνος μου ή κάποιοι που είναι λίγο πιο απ' έξω, γιατί τώρα Ανδρουλάκης, Τσίπρας έχουν τον ανταγωνισμό τους, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα έχει μεγαλύτερο ρόλο, ποιος την επόμενη μέρα κτλ. Κάποιοι που το βλέπουν λίγο πιο απ' έξω το πράγμα. Σου λέει, παιδιά, μόνοι σας δεν πάτε πουθενά, δεν αρχίζουμε να το συζητάμε σοβαρά, γιατί αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν χάνει.
0: Ναι, εσύ, αυτό είναι δικό από μαχαίρι όμως. Τι να πεις στους ψηφοφόρους, δηλαδή ψήφισε Ελλάς και εμείς μετά θα πάμε με το Πασόκ, ας ψήφισε ο Πασόκ, ή ψήφισε Ελλάς και εμείς θα δούμε μπορεί να συμμαχίσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, δηλαδή δεν ξέρεις πώς να το πας προεκλογικά. Γι' αυτό αναγκαστικά λέει αυτόνομη πορεία. Δεν το πιστεύεις και ο ίδιος, αυτόνομη πορεία όμως.
1: Ναι, θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν προκύπτει να τις δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει, αυτό εννοώ. Προφανώς κάποια στιγμή κάποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
0: Εν μεταξύ, ο Γιάννης Δραγασάκης εντάχθηκε ουσιαστικά, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς, αλλά μπήκε σαν βουλευτής, έγινε ανεξάρτητος και εντάσσεται, ας πούμε, εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η υπόλοιπη Νέα Αριστερά με αυτή την ανάρτηση. Με τον Γιώργο Σακαντάρη σίγουρα δεν συμφωνεί η Ελλάς, γιατί ξαφνικά τον είδαμε να είναι εκτός Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ο οποίος εισέφτιαξε το μανιφέστο, το έγραψε. Και βρέθηκε εκτός.
0: Το μανιφέστο σου λέει είχε οικολογία μέσα, είχε αριστερά, είχε σοσιαλδημοκρατία. Εγώ τα ίδια εκφράζω.
1: Τον είχαμε για να γράφει. Όχι για να είναι και να μας καθορίζει και τη γραμμή.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά στο επόμενο μισάωρο. Ελπίζω να τα προλάβουμε για μεταγραφές. Εσύ να μας πεις πληροφορίες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που υπάρχουν.
0: Να περάσουμε λοιπόν, πριν περάσουμε σε διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G, και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports
7: Park. Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του με πολλαπλές μαχαιριές στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη η πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευφιάς σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 10.30, 10.34, δεύτερο ημίωρο του Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και αυτή την ώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με αυτό που είναι πρώτο θέμα σήμερα και είναι τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μαγδεβούργο, που βλέπουμε μια επικράτηση των άκρων στις δύο περιπτώσεις, γιατί από τη μία είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς, το ΕΦΔΕ, και από την άλλη στο Βερολίνο του Ντιλίν και της αριστεράς. Και κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε στη Γερμανία, με τους πολίτες στην ουσία να στρέφονται κατά των συστημικών κομμάτων, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι ένα μήνυμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης, εν μέσω δύο πολέμων στην Ευρώπη και μιας έλλειψης αξιοπιστίας των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στους πολίτες.
2: Νομίζω ότι πριν βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και πριν σίγουρα γενικεύσουμε, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογήσουμε ποια είναι η πορεία της γερμανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, γιατί από εκεί νομίζω ότι θα εξαχθούν χρήσιμα οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα. Η Γερμανία λοιπόν από μια χώρα η οποία ήταν για δεκαετίες η οικονομική και η βιομηχανική ατομηχανή της Ευρώπης, πλέον δεν είναι σε αυτή τη θέση. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περιόδους οικονομικής ύφεσης, το 24 είχε ύφεση. Έχει μια ασθενή ανεμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γνωρίζει ένα μεγάλο κύμα αποβιομηχάνησης, βιομηχανική κολοσσή, όπως είναι η Volkswagen για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουν εξαγγείλει και υλοποιούν προγράμματα μείωσης του εργατικού του δυναμικού στο ύψος των 100.000 εργαζομένων. Αντίστοιχα, αυτό επηρεάζει και άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας. Και περισσότερο φυγμένη, πιο ευάλωτη σε όλες αυτές τις κακές οικονομικές εξελίξεις είναι η Ανατολική Γερμανία, η πρώην Ανατολική Γερμανία, νυν Ανατολική Γερμανία, η οποία έχει δύο μονάδες υψηλότερη ανεργία από τον εθνικό μέσο όρο, έχει σοβαρά προβλήματα μείωσης κρίσιμων μονάδων παραγωγής στις περιοχές και στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Γι' αυτό και βλέπουμε επομένως μία απογοήτευση και μία στροφή των Γερμανών πολιτών ίσως σε πιο ακραίες πολιτικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πολιτική στροφή προς την ακροδεξιά. Υπάρχει σίγουρα όμως μία απογοήτευση από τη δυνατότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα οικονομικά προβλήματα των Γερμανών πολιτών. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρώπης και σίγουρα δεν είναι ο κανόνας για τη δική μας χώρα. Γιατί πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις. Έχω δημοσιεύσει προσωπικά στο παρελθόν κάποια στοιχεία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε πάντα την περίοδο και τη δική μας διακυβέρνηση. Από το 2019 έως και σήμερα, τι έχει συμβεί στην οικονομία μας, τι έχει συμβεί στην βιομηχανία και τη μεταποίηση της Ελλάδας, η οποία θυμίζω ότι ήταν ένας αδύναμος κρίκος μέχρι και την περίοδο της κρίσης και κατά την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, η απασχόληση στην ελληνική μεταποίηση τα τελευταία 7 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 19%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 7%. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25% από τα 2019 έως σήμερα. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 12%. Και η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 44%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 5%. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα τι συμβαίνει στην οικονομία. Η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τις απαντήσεις σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές που κάνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Δεν χρειάζεται δραματοποίηση ούτε και γενίκευση. Και σίγουρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία έχουν περάσει πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις συμμαχικές και δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, ώστε να ασκείται με συνέπεια μια οικονομική πολιτική η οποία μειώνει φόρους,
0: δεν υπάρχει όμως η ανησυχία,
2: αυξάνει την απασχόληση.
0: Δεν υπάρχει ανησυχία όμως ότι ενώ τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε, αν η βενζίνη ή το πετρέλαιο ξαφνικά πάει από τα 2,20 που είναι σήμερα, πάει στα 2,30, στα 2,35, ο κόσμος εκείνη την ώρα που θα βάλει βενζίνη, που θα πληρώσει από την τσέπη του, που θα πιεστεί οικονομικά, δεν θα σκεφτεί τα νούμερα τα οποία συζητάμε, θα σκεφτεί ότι πιέζεται.
2: Φυσικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει περιοδοτηθεί παλαιότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που επηρεάζει, επαναλαμβάνω, όλες τις χώρες. Οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης στο κάθε νοικοκυριό, σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς του, οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες. Όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που εμείς έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, λόγω της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τις 5 μόλις χώρες της Ευρώπης που χάρη στην καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους ή να μειώνει κρατικές δαπάνες, να επιστρέφει παροχές, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μία από τις 5 μόλις χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Επειδή αυτό με τους εξωγενείς παράγοντες το λέτε πολλά κυβερνητικά στελέχη και ο κόσμος δεν τα ακούει όταν θα κληθεί να πληρώσει αυτές τις τιμές της βενζίνης που είπε ο Γιάννης πριν από λίγο, ήθελα να σας ρωτήσω και πάμε λίγο στην κουβέντα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μήπως εδώ πρόκειται για μία λανθασμένη στρατηγική της κυβέρνησης? Τι εννοώ? Γιατί λέμε για την οροφή δαπανών. Μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση να το έχει προβλέψει αυτό και το πακέτο της ΔΕΘ να ήταν λίγο μικρότερο?
2: Καταρχάς, η πρόληψη έχει γίνει. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να δώσουμε πέρα και πάνω από το πακέτο της ΔΕΘ μια πρόσθετη στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε πιαστεί δηλαδή εξαπίνης. Δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο εδώ.
1: Για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέω εγώ.
2: Εγώ μιλάω για όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο τι έσοδα φέρνει στο δημόσιο ταμείο. Έχετε υπόψη σας πόσο κοστίζει?
0: 4 δισεκατομμύρια.
2: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Αν καλά τον κύριο Πυρακάκη.
2: Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως, η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ.
0: Εδώ ξεκινάει η αντιπολίτευση και σας λέει ότι προτιμάτε να εισπράτετε αυτούς τους ψηλούς φόρους.
2: Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπροτείνει από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω ευνόητο, εύλογο. Είπε ότι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς, διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον κόλπο. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση.
1: Συγγνώμη, δεν είναι λογικό αυτό που σας λέω. Αν είχε εξαγγείλει λιγότερα στη ΔΕΘ, δεν θα είχε μεγαλύτερο περιθώριο στη σλήμα, μα.
2: Να σας θυμίσω ότι πριν από μια εβδομάδα, σε συνεντεύξεις και εγώ έχω συμμετάσχει και συνάδελφοί μου, μας κατηγορούσαν μέσα και αντιπολίτευση ότι έχουμε δώσει λίγα. Τώρα έρχεται μια άλλη κριτική που λέει έπρεπε να δώσετε λιγότερα για να προβλέψετε αυτό.
1: Επειδή έχει πάει 2,2 η βενζίνη, ναι, είναι ένα θέμα σου πολύ σημαντικό.
2: Το 2,2 στη βενζίνη είναι μια παροδική τιμή. Όπως έχετε δει τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τους τελευταίους 6 μήνες βλέπουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και το 80, έχουμε δει και το 70, έχουμε δει και το 100 και το 110. Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε απροστάτευτο το εισόδημα των πολιτών και των οικοκυριών. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπονομεύσουμε την σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια, που την Παρασκευή που μας πέρασε μας έδωσε 2 πρόσθετες αναβαθμίσεις. Τι σημαίνει αναβάθμιση? Γιατί λέει αντιπολίτευση, μα η αναβάθμιση δεν τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται η αναβάθμιση, διότι σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την χώρα, που σημαίνει εξοικονόμηση από την εξυπηρέτηση του χρέους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα έρχονται με συστημικό τρόπο να καλύψουν άλλες ανάγκες. Στην υγεία, στην ασφάλεια, στα εισοδήματα, στις συντάξεις.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα να μειώσει έστω και προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωση όπως έκαναν άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία στο παρελθόν?
2: Δεν μπορώ να το προδικάσω αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συζητήσεις θα γίνουν.
0: Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία του κ. Μακρόν για την σύσκεψη των G7, που διαβάζουμε και ακούμε ότι έχει μια πρόθεση να ζητήσει να πέσουν περισσότερα αποθέματα, μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές, να περιοριστεί αυτή η δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί τώρα και με αυτό τον τρόπο?
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ναι, το πιστεύω ότι είναι μια καλή σκέψη, μια θετική πρόταση που μπορεί να συμβάλλει. Η μείωση της αποθεματοποίησης μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο για λιγότερο speculation, δηλαδή σπεκουλάρισμα στις τιμές των προϊόντων ενέργειας, των καυσίμων. Επομένως, είναι κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί.
0: Κύριε Σκέρτσο, να σας παρακαλέσουμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 2-3 λεπτών, να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό πακέτο και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η Φλόγανος Πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Sky 100,3.

0: που επηρεάζουν το καλάθι εντός εισαγωγικών κάθε νοικοκυριού, ειδικά των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι. Εδώ είναι χρήσιμο νομίζω να δούμε και κάποια δεδομένα, γιατί η Ελλάδα είναι μάλλον σε λίγο πλεονεκτικότερη θέση από ένα πρόβλημα που είναι και αυτό διεθνές. Στην καθεστική κρίση δηλαδή δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου υπάρχει πρόβλημα με τα ενοίκια. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη, την καλή τύχη, 7 στους 10 Έλληνες να έχουν το δικό του σπίτι. Είμαστε λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την ιδιοκατοίκηση. Ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες που έχουν το δικό του σπίτι δεν έχουν να εξυπηρετήσουν κάποιο δάνειο γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι δεν καταβάλουν κάποια δόση στεγαστικού δανείου ή 6 στους 10. Το πρόβλημα επομένως που είναι οξύ αφορά 3 στους 10 Έλληνες που νοικιάζουν και αφορά κυρίως νεότερους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και να πληρώνουν ένα εύλογο ενίκιο σε σχέση με το εισόδημα το οποίο έχουν. Εδώ και 3-4 χρόνια εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπίσει τις μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται, παρατηρούνται στην στεγαστική αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ο τουρισμός αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, τα λεγόμενα Airbnb, αλλά και για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Οι νέοι βρίσκουν περισσότερο και ευκολότερα δουλειές, άρα κάνουν το βήμα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και δεν βρίσκουν σπίτια. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι την προηγούμενη δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος κατέρευσε, πολλά σπίτια παλιά παλιώσαν ακόμα περισσότερο, δεν υπήρχαν χρήματα για ανακαινήσεις, άρα έχουμε ένα γερασμένο στόκ κατοικιών αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, το οποίο χρήζει ανακαίνησης και ταυτόχρονα πρέπει να χτιστούν και νέες κατοικίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια και αυτό θα εξισορροπήσει τις τιμές ως προς την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από την εθνική στρατηγική. Και δεν είναι μόνο ένα μέτρο αυτό που θα δώσει τη λύση. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την τρίτη φάση του. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα καλύψει περίπου άλλες 20 με 30.000 νοικοκυριά.
1: Εδώ βέβαια ήταν ότι ανέβασε τις τιμές σε κάποια παλαιά ακίνητα.
0: Αυτό δεν ισχύει. Και αυτό, αν έχει συμβεί, δεν έχει επηρεαστεί από το πρόγραμμα. Η αξία των ακινήτων συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό είναι πάγιος οικονομικός κανόνας. Και από εκεί πέρα αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά, κάθε νοικοκυριό μπορεί να έχει 1, 2, 3 ή και 4 μέλη, δηλαδή 23.000 νοικοκυριά σημαίνει περίπου 75.000 συμπολίτες μας, απέκτησαν πρώτη κατοικία χάρη σε αυτό το πρόγραμμα. Και την απέκτησαν καταβάλλοντας χάρη στην κρατική επιδότηση που δίνουμε χαμηλότερη δόση στεγαστικού δανείου από το ενίκιο που θα πλήρωναν. Αυτή είναι η επιτυχία αυτού του προγράμματος. Συν το γεγονός ότι απευθυνθήκαμε, βάλαμε στις προδιαγραφές του προγράμματος σε παλαιά σπίτια, που σημαίνει ότι παλαιές κατοικίες πριν από το 1990 αξιοποιήθηκαν, έγιναν οι μεταβιβάσεις, τώρα γίνονται ανακαινήσεις. Άρα έτσι με αυτό το πρόγραμμα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές στο παλαιό γερασμένο στεγαστικό στόκ. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο πρόγραμμα. Κάνουμε και εισοδηματικές δράσεις στήριξης, όπως είναι η επιστροφή του ενοικίου σε ενοικιαστές, ένα ενίκιο για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δύο ενίκια επιστροφή για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας, φοιτητική μέρημνα, φοιτητικό επίδομα, το οποίο επίσης είναι διπλό όταν συγκατοικούν δύο φοιτητές, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη σημασία της συγκατοίκησης για την εξοικονόμηση εσόδων για τα παιδιά και τις οικογένειες που φοιτούν εκτός του τόπου διαμονής τους, αλλά και νέα προγράμματα. Όπως είναι το πρόσφατο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο κ. Παπαθανάσης και η κυρία Μιχαηλίδου ως αρμόδιοι υπουργοί για τις ανακαινήσεις αδρανών κλειστών κατοικιών. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, για να ανακαινιστούν κλειστά σπίτια που έχουμε υπολογίσει ότι συνολικά στη χώρα στην επικράτεια είναι περίπου 700.000, να ανακαινιστούν με 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Έτσι, με τον αυξημένο αριθμό μπορούμε να εξισορροπήσουμε και τις τιμές. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Καντέλη, η αξιοποίηση μεγάλων αδρανών στρατοπέδων, γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι για να χτίσουμε προσιτή κατοικία εντός του αστικού ιστού, μας λείπει γη. Έχουμε πυκνοδομημένες πόλεις, στην Αθήνα και όχι μόνο. Και εντός των πόλεων μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μεγάλα ακίνητα για να χτίσουμε μεγάλα συγκροτήματα προσιτής κατοικίας. Άρα αξιοποιούμε αδρανή στρατόπεδα, τρία τον αριθμό αυτή τη στιγμή,

0: σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με πόρους επίσης ευρωπαϊκούς του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ώστε να έχουμε μέσα στα επόμενα 2 έως 3 ή 4 χρόνια το αργότερο 2.800 κοινωνικές κατοικίες που θα προσφερθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μαζί με τις ανακαινήσεις, μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μαζί με την επιστροφή του ενοικίου, αυτό είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων που γίνονται με στόχο το στεγαστικό ζήτημα που επαναλαμβάνω είναι οξύ, κατά την προσωπική ταπεινή μου γνώμη είναι από τα οξύτερα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε το προνόμιο ως κοινωνία οι γονείς μας με έναν μισθό ή με δύο μισθούς να μπορούν να αγοράζουν τη δική του πρώτη κατοικία. Αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε αυτονόητο σήμερα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές πρόβλημα το στεγαστικό και είμαστε από τις χώρες που αυτή τη στιγμή δαπανούμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια στρατηγική και καλό είναι οι πολίτες να μπουν στο stegasi.gov.gr να δουν το σύνολο των παρεμβάσεων που μπορεί να αφορούν τις δικές τους ανάγκες, το δικό τους προφίλ ως νοικοκυριού και να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα προγράμματα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πολύ καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, Γιάννη, μας λέει η Νατάσα. Αγαπητή, μπορεί τουλάχιστον για τη Γερμανία να μην μπερδεύετε Link και με AFD. Δεν τα μπερδέψαμε, βρε Νατάσα μου, είπαμε. Στο ένα κρατήδιο το AFD, στο άλλο η αριστερά με το D-Link. Ο Αλεχάνδρου εμφανίζεται αισιόδοξος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα βγει αυτοδύναμος και πάλι. Η καλημέρα μας θυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη με τα νανογυλαίκα. Και στο Viber βεβαίως μας έχετε στείλει τιμές Γερμανίας, όπου όντως είναι πάρα πολύ ψηλές. Κάνω ένα zoom στην εικόνα, 2,3 Γιάννη, κοντά στο 2,4.
2: Πρέπει λίγο παραπάνω είπα εγώ πριν, γι' αυτό το στέλνω ως διευκρίνηση. Εντάξει, είπα εγώ 2,5, 2,6, 2,3, 2,4.
1: Και πάλι δεν παλεύεται. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είχαμε και δημοσκόπηση στη εβδομάδα της GPO στα παραπολιτικά, η ίδια εικόνα πάνω κάτω. Δεν
2: στην πρόθεση ψήφου καμία διαφορά. Τα ποιοτικά είναι ό,τι αξίζει να κρατούμε από τις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου. Μόλις μπουν τα διλήμματα θα αλλάξουν πολλά περισσότερα. Και μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria.
13: τεχνολογία της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
19: Η ώρα είναι 11.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς 27χρονους ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη προεξεντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο 27χρονος μετά την άγρια δολοφονία φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από άγνωστους. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Σε ακόμη μια σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του ενός 82χρονου άνδρα μετά από καυγά εχθές στην παραλία της ακτής Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μια γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξεύρεση. Προσπαθούμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχουμε να δώσουμε στήριξη στα νοικοκυριά όσον αφορά στο κόστος ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τόνισε πριν από λίγο στον Sky, μιλώντας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Σημείωσε ότι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, η κυβέρνηση θα δώσει στήριξη για να μειώσει αυτό το βάρος για τους πολίτες. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους να τους μειώνει. Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να πει αυτό που θα βρει τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, λέει ψέματα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke ανδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει την Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στην Σιτία. Στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με τον λόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπόφορ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμή εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου 2026.
1: Καλή εβδομάδα, καλημερίζουμε.
0: Στο άλλη μια μέρα. Ελαφρώς κρυωμένος ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χωριά.
0: Και μαζί και χώρια είναι η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Πριν μου πεις ότι είναι Διεθνής μέρα της Ειρήνης, γιατί ξέρω ότι σε αυτό θα ήθελες να καταλήξουμε.
1: Εντάξει, το Αλτσχάιμερ ακουμπάει λιγότερους, αλλά είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Ακουμπάει λιγότερους μεν, πριν πάμε στα.
1: Ενώ οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι συνέπειές τους μας ακουμπάει όλους.
0: Πριν πάμε όμως στα προγραμματισμένα, εγώ θεωρώ ότι το Αλτσχάιμερ είναι μια νόσος της σύγχρονης εποχής με πολύ μεγάλη πια διεισδυτικότητα, θα έλεγα, στην ελληνική και όχι μόνο οικογένεια. Νομίζω ότι η επιστήμη προσπαθεί σιγά σιγά να κάνει βήματα. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι χρειάζονται πολιτικές, όχι μόνο εθνικές αλλά ευρωπαϊκές και συγκροτημένες πολιτικές για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους και έχουν αντίστοιχα προβλήματα στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Γιατί γερνάει ο πληθυσμός, γιατί η συντήρηση των ανθρώπων αυτών και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών απαιτεί πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση από ό,τι στο παρελθόν και γιατί η προσφορά εργασίας είναι μικρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Με χαρά θα πω, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα, κυρίως όμως τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, να το βάζουν το θέμα αυτό στην προτεραιότητά τους, τους άξονες τους, τουλάχιστον για το μέλλον. Δεν άκουσα συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις, όμως επαναλαμβάνουν ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολεί σε επόμενες δεκαετίες και την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Εντάξει, είναι γεγονός ότι όσο προχωράει ο μέσος όρος των ηλικιών, υπάρχει και ένα θέμα μεγαλύτερης κάμψης για ένα ποσοστό του πληθυσμού ανδρών γυναικών σε σχέση με νέα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα η υποστήριξη έχει βελτιωθεί, αλλά είναι δύσκολες ιστορίες όποιος τις αντιμετωπίζει στο σπίτι και έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα παρά τις προσπάθειες της επιστήμης. Τώρα, όσον αφορά σε σχέση με την απασχόληση που είπες, απλά να θυμίσω ότι πολλές φορές κάποιοι απασχολούνται όχι μόνο γιατί θέλουν να είναι πιο ενεργοί οικονομικά και κοινωνικά, αλλά γιατί έχουν ανάγκη τα χρήματα. Και αυτό υπάρχει μια σημασία να το θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα, ούτως ή άλλως, η γενικότερη συζήτηση πρέπει να αφήνει τις δυνατότητες, τις επιλογές και στα πρόσωπα και να δίνει τις προδιαγραφές της κοινωνικής ασφάλισης, όπως λέμε, που νομίζω σε ένα βαθμό βήμα το βήμα κάτι γίνεται, έστω και με μπρος πίσω. Ένα άλλο γεγονός που θέλω να θυμίσω, αν και ακριβώς είναι και χθεσινό και σημερινό επαιτειακά, ας το πούμε έτσι, είναι η εξόντωση από τους ναζιστές, μια και μιλάμε και για τα φρέσκα, για τις φρέσκες καμπάνες τις νεοναζιστικές στη Γερμανία και αλλού, ότι είχαν εξοντώσει στη Κεφαλονιά τους Ιταλούς που είχαν αλλάξει, όπως λέμε πλέον, στρατόπεδο τότε, γιατί είχαν αφήσει τη συμμαχία με τους ναζιστές και εξόντωσαν τη μεραρχία άκουη στη Κεφαλονιά. Πάνω από 5.000 σφαγή.
0: Τέο συμμάχων. Δηλαδή,
1: μια εβδομάδα πριν σύμμαχοι
0: και μετά,
1: μια εβδομάδα μετά σφαγή.
0: Αλλά μια που αναφέρεται σε αυτά, ατελείωτη. Σαν σήμερα η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν εκεί, υψώνοντας και πάλι την ελληνική σημαία. Επίσης ένα σημαντικό γεγονός το 1944, ένα χρόνο μετά από αυτό που ανέφερες πριν, τη σφαγή των Ιταλών της μεραρχίας Άκουη. Όμως αναφερθήκαμε στην αρχή και ορθώς το είπες ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ειρήνης σε μια πολύ ταραγμένη εποχή.
1: Μάλλον την πιο ταραγμένη εποχή που ζει όλη η υδρόγειος, θα έλεγα, θα τολμούσα να το πω άλλη μια φορά, μετά τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί δεν έχουμε πλέον απλά προβλήματα στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία του νέου τσάρου ή το θέμα της Μέσης Ανατολής, έχουμε μια ευρύτερη κατάσταση που δείχνει τις πολλαπλές συνέπειες. Είδαμε τι γίνεται και αυτές τις μέρες με τους Χούθη και ακούμε και τον κύριο Τραμπ να κάνει πάλι βαριές δηλώσεις. Είναι έτοιμος, λέει, να εξοντώσει το Ιράν και απ' την άλλη φαίνεται ότι προσπαθεί να γίνει μια συνάντηση στα πλαίσια του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Πάντως αυτό που λες, η Ευρώπη πέραν των Χούθη προετοιμάζεται για γενικευμένη ευρύτερη σύγκρουση. Είχε μια ανάλυση χθες το CNN που μιλούσε για τις ασκήσεις της Λευκορωσίας στην περιοχή κοντά στην Ουκρανία. Υβριδικές απειλές δέχονται δυτικές χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που βγαίνουν οι επικεφαλής, οι πρόεδροι τους, οι καγκελάριοι τους και τις ανακοινώνουν στο κοινό των χωρών τους. Οι εξοπλισμοί, η θωράκιση αμυντική των κρατών και των συμμαχιών της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Όλα αυτά τα δείγματα, όλες αυτές οι ενδείξεις, νομίζω ότι οδηγούν σε καταστάσεις που μακάρι να αποδειχθούμε λανθασμένη η προσέγγιση μας, θυμίζουν άλλες εποχές και συνθήκες που οδήγησαν σε πολέμους, όπως για παράδειγμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασφαλώς οι συνθήκες, οι κοινωνικές, οι οικονομικές δεν είναι το ίδιο. Όμως η πίεση και η οπτική των μεγάλων κρατών υφίσταται, και υφίσταται σε πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Δύο στοιχεία που συνηγορούν στην εκρηκτικότητα της περιόδου και της εποχής.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Έγινε μια σύσκεψη που έδειξε μια προσπάθεια θεσμικής ενημέρωσης, δεν ξέρω το αν διαραίωνε πράγματα ή οτιδήποτε, αλλά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εκλήθησαν όλοι οι επικεφαλείς και όχι μόνο οι κυβερνητικοί παράγοντες, δηλαδή ο Υπουργός Ασφάλειας Εσωτερικών και πάει λέγοντας. Το λέω για να έχουμε το μυαλό μας ότι μπορεί να έχουμε πολλές αντιθέσεις, αλλά σε μια σειρά μείζωνα θα πρέπει κάποια τουλάχιστον συνεννόηση να επιδιώκεται. Άλλη μια φορά το λέμε.
0: Γαλλία, έχουμε καταρχάς εκλογές στο Ισραήλ που νομίζω ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν και το βάθος της συνεργασίας της χώρας μας με το Ισραήλ, εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Να πω ότι χθες ήμουνα σε ένα τραπέζι που μιλούσα με μια πολύ καλή μου φίλη Γαλλίδα που ψηφίζει στο Παρίσι, όπου προέρχεται από τον λεγόμενο σοσιαλδημοκρατικό χώρο, είναι κέντρο η φίλη μου αυτή, και έλεγε μπροστά στο Μελανσόν προτιμούμε τη Λεπέν. Αν το δίλημα είναι Μελανσόν ή Λεπέν, είμαστε με τη Λεπέν και ντρέπομαι, λέει, που το λέω. Δυστυχώς αυτό είναι το δίλημα. Άρα, αν το δίλημα ενός ολόκληρου κόσμου με αστικά χαρακτηριστικά στη Γαλλία είναι η επιλογή ανάμεσα στα άκρα, τότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη μπροστά μας. Και μιλάμε για την Γαλλία, μια χώρα με βαθιά δημοκρατικά ριζωμένες αντιλήψεις. Είδαμε και τα της Γερμανίας, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μας μέρος.
1: Νομίζω η συνομιλήτριά σου βιάζεται να βρει το δίπολο. Έχουν πολύ καιρό μπροστά τους ακόμα, γίνονται πολλές κινήσεις και πολλές προσπάθειες να βρεθεί
0: η προάν.
1: Εντάξει.
0: Αλλά βέβαια και
1: νομίζω ότι
0: αυτοί...
1: και όταν φτάνει σε αυτό το δίλημα, καλό θα είναι να πει ότι είναι δύσκολο
0: και
1: δίλημα. Δεν χρειάζεται να δίνει απάντηση, νομίζω.
0: Μου είπε ότι είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες από τον Μακρόν. Δυστυχώς διαψευστήκαμε στο μεγαλύτερο βαθμό από τον Μακρόν. Πάντως φαίνεται ότι η κατάσταση και τα δύσκολα είναι μπροστά μας στην Ευρώπη.
1: Κάποτε η Λεμόντ είχε ένα ωραίο εξώφυλλο. Μια πρωτοσέλιδη που έκανε θόρυβο πανευρωπαϊκά, όταν έλεγε ότι η Ευρώπη κυριαρχείται πλέον από επικεφαλείς πολιτικούς νάνους, αν το θυμάμαι καλά. Νομίζω έχουμε ένα ζήτημα και σε όλες τις χώρες, και αυτό το δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις σε πολλές περιοχές. Είδαμε τι γίνεται και ευρωπαϊκά, γεωγραφικά, και τι έγινε στη Βρετανία. Έχουμε δει τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να επιμείνω πάντως για τα μεγάλα δομικά που διαμορφώνται στο σημερινό κόσμο. Mm-hmm. Και να θυμίσω, μια και λέμε για το θέμα της ειρήνης, ότι μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ότι έχει περάσει τα χαμηλά, και τώρα βρίσκω την ευκαιρία να το πω. ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να, πώς να το πω, να εξοντωθεί, να μειωθεί, να διαλυθεί αν είναι δυνατόν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συνεχίζεται, και παρά τις διάφορες κινήσεις που έχουν γίνει, νομίζω ότι και την προηγούμενη εβδομάδα οι δηλώσεις που έκανε ο Ρούμπι άλλη μια φορά ότι δεν προσφέρει τίποτα κτλ. Δείχνει ένα δρόμο επικίνδυνο. Και απ' την άλλη, για να κάνουμε μια αντίστοιξη, είδαμε την ανακοίνωση μέσω διαρροών, θα δούμε και ποια είναι η πλήρης, ας το πούμε, αποτύπωσή της, αυτής της συμφωνίας για τη Γροιλανδία, μετά από ένα χρόνο άγριων απειλών, εκβιασμών, απειλών περί προσαρτήσεως, βίαιης προσάρτησης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ θα μου πεις, έλεγε τον Καναδά, μου λέγε τη Γροιλανδία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τέλος πάντων, εγώ κρατάω τη δήλωση της Πρωθυπουργού της Δανίας και του Πρωθυπουργού της Γροιλανδίας ότι είναι μια συμφωνία που εξασφαλίζει περίπου τα ίδια θεωρητικά που είχε πριν.
0: Και είναι μια πανομοιότυπη συμφωνία. Διέλυσε τον κόσμο. Η Ευρώπη αναστατώθηκε, μπήκαν δασμοί, εκατέρωθεν, οι οικονομίες κατέρευσαν, κάποιες οικονομίες ανέκαμψαν μετά. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε μια αντίστοιχη συμφωνία με αυτή που είχε, και όχι μόνο ήθελε μια αντίστοιχη συμφωνία, ήθελε να την πασάρει, να την λανσάρει, να την παρουσιάσει στο ακροατήριό του
1: ως
0: κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι ντροπή αυτά που
1: γίνονται. Κάτι πρέπει να παρουσιάσει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, να κάνουμε και αυτή την αντίστοιξη, ο κεντρικός τραπεζίτης, που είναι δική του επιλογή ο σημερινός, αύξησε τα επιτόκια, ενώ η γραμμή του Τραμπ ήταν όχι μόνο να μην αυξηθούν, αλλά να μειωθούν. Και νομίζω ότι η αντίδραση της Wall Street έδειξε ότι περισσότερο παρακολουθούν τον νέο κεντρικό τραπεζίτη, μια και είχαν ανωδικές καταγραφές διάφορες μετοχές, και την ίδια στιγμή ο Τραμπ περίπου αισιόπισε και ρίξε όλο το επικοινωνιακό του βάρος στο θέμα της συμφωνίας με τη Γροιλανδία. Αυτά και άλλα πολλά νομίζω μας δείχνουν πόσο εκρηκτικό είναι το τοπίο μέσα στην Αμερική αλλά και σε όλη την Υδρόγειο.
0: Καταρχάς δεν έχουμε συστηθεί. Να πούμε πέραν ημών ότι απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα με τον γνωστό τρόπο sky.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο δεξιά, πες την άποψή σου. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του κυρίου Πέτρου Μωραίτη και της κυρίας Ελένης Μπουλιέρη, 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνά μας, και να πούμε ότι έχετε και την επιλογή που είναι η επιλογή η πιο δημοφιλή σε αυτή την περίοδο, το Viber 698-123-1003, 698-123-1003 το τηλέφωνο μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο κρίνετε, σκόπιμο ότι μπορεί να είναι χρήσιμο και για τη δική μας ενημέρωση, αλλά και ως άποψή σας σε όσα ήδη λέμε. Να πω, Δημήτρη, αυτό που δεν έχουμε πει ακόμα, ότι επ' αφορμή της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης, αυτή την περίοδο συγκαλείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενός οργανισμού που θα έπρεπε να έχει το ρόλο του ειρηνοποιού, το ρόλο της οργάνωσης που θα επέβαλε τους διεθνείς κανόνες βάσει του διεθνούς δικαίου, βάσει του δικαίου των κρατών, θα έβαζε κανόνες και για το κλίμα και για όλες τις άλλες καταστάσεις, το περιβάλλον, τον πλανήτη που μας απασχολούν και θα απασχολούν και τις επόμενες γενιές. Βεβαίως έχει απαξιωθεί πολύ ο ρόλος του ΟΗΕ. Δεν γίνεται να πάρει απόφαση που να έχει κάποιο βάρος ειδικό ή κάποια αξία όταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας βρίσκονται χώρες όπως για παράδειγμα η Ρωσία, η οποία είναι χώρα που έχει επιτεθεί σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο κράτος, και δεν μπορεί να μπλοκάρει, δεν μπορεί να μην μπλοκάρει τις κυρώσεις που ενδεχομένως θα έπρεπε να τις επιβληθούν ή εν πάση περιπτώσει τα ψηφίσματα που θα έπρεπε να επιβληθούν στην Ρωσία ως επιτιθέμενη χώρα. Γίνεται μια κουβέντα αυτές τις ημέρες για τον διάδοχο του Γκουτιέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, και αν αυτός ο διάδοχος θα πρέπει να έχει τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά καλύτερα, δηλαδή αν θα έπρεπε να είναι ισορροπιστής ανάμεσα στα συμφέροντα των κρατών, στην πληθωρικότητα κρατών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και την δημοκρατικότητα όπως άλλες χώρες, ή να είναι ένας παρεμβατικός γενικός γραμματέας, δηλαδή να μπορεί ο ίδιος να χαράσει στρατηγικές, να αναλαμβάνει δραστηριότητα και να βάζει ουσιαστικά μπροστά το κάρο από το άλογο. Είναι μια συζήτηση που γίνεται και είναι μια απόφαση που θα έχει αξία για το μέλλον και του πλανήτη, αλλά και το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και της ευημερίας, της παγκόσμιας ευημερίας.
1: Δεν είναι εύκολες αποφάσεις. Εκκρεμεί εδώ και τουλάχιστον μία μισή δεκαετία ο σχεδιασμός μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είχε παρουσιαστεί και από τον προηγούμενο γραμματέα και τον τωρινό, αλλά έχει μείνει πίσω γιατί υπάρχει η αμοιβαία εξουθένωση με τα βέτο. Θυμίζουμε ότι τα πέντε μόνιμα μέλη, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο η Ρωσία του Πούτιν και η Κίνα κλπ., έχουν δικαίωμα βέτο. Ακόμα και στην επιλογή τώρα που αναφέρεσαι στο Γενικό Γραμματέα, πολιτικά κριτήρια θα κυριαρχήσουν, γιατί ένας από τους όρους είναι πάγιο αυτό από την ίδρυση του οργανισμού, ότι δεν πρέπει κανένα από τα μόνιμα μέλη να βάλει βέτο για την υποψηφιότητα, δεν ξέρω εγώ, του Μουρούτη, του Στούμπου ή οτιδήποτε. Και από ό,τι έχω διαβάσει τα τελευταία που έχω δει, οι υποψηφιότητες ήταν περίπου 5 οι βασικές που κυκλοφορούσαν μέχρι τώρα, και βασικές ήταν οι δύο γυναικείες. Αλλά τελικά η κυρία Μπασελέ, που ήταν και πρώην πρόεδρος της Χίλης, αποσύρει την υποψηφιότητά της, γιατί νομίζω ότι κατάλαβε ότι οι περισσότερες επιλογές σε κάποιες άτυπες συζητήσεις και ψηφοφορίες που διεξάγονται στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας και όχι μόνο, έδειξαν ότι υπάρχει προτίμηση για την πρώην αντιπρόεδρο της Κώστα Ρίκα, την κυρία, αν θυμάμαι καλά, Greenspan, καμία σχέση με τον άλλον τον τραπεζίτη των Greenspan. Αμερικανών. Άλλος. Αλλά τέλος πάντων θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι ούτως ή άλλως η επόμενη επιλογή φαίνεται ότι θα είναι αυτή η γυναίκα, γιατί θα είναι και η πρώτη φορά που θα είναι γυναίκα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα του φίλου σε αυτή τη φάση τι θα γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Όχι. Από την άλλη όμως είναι θέμα χρηματοδοτήσεων, θέμα παγκοσμίων προτεραιοτήτων, κυρίως είναι θέμα συμφερόντων. Συμφερόντων κρατών και συμφερόντων οικονομικών, θα έλεγα. Εγώ να θυμίσουμε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέλαβε την εξουσία ήταν η αμφισβήτηση του ΟΗΕ και η υποχρηματοδότησή του, και μάλιστα και με μια τεκμηρίωση πολιτική, γιατί θα έπρεπε να υποχρηματοδοτηθεί. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, και είδα στις εφημερίδες της Κυριακής, για την ακρίβεια το είδα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, ήταν το γεγονός ότι φιλοξενούσε δύο πολύ σημαντικούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη του MIT και τον Χρήστο Παπαδημητρίου του Κολούμπια, οι οποίοι συζητούσαν για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι και οι δύο είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για αυτά που έρχονται. Δεν ήταν καθησυχαστικοί όπως προείπα, προειδοποιούσαν για όσα είναι ενδεχομένως μπροστά μας, δηλαδή στο γεγονός ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη εκείνη πια να αποφασίζει για κρίσιμα ζητήματα όπως στρατιωτικές επιλογές και άλλα, και οι επιστημονικές επιλογές υγείας κλπ. Και ο ανθρώπινος παράγοντας να μπαίνει σε δεύτερο επίπεδο. Μέχρι στιγμής είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να τεθούν τα όρια και τα ηθικά αλλά και τα ουσιαστικά όρια. Μου άρεσε πολύ η συζήτηση αυτή που έγινε στην Καθημερινή. Αν έχετε δυνατότητα να την δείτε έστω και σήμερα, Δευτέρα, την Καθημερινή της Κυριακής, εγώ σας συστήνω να ανοίξετε αυτή την συζήτηση, να τη διαβάσετε και να πάρετε επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Να ακούσουμε και τις
0: πάμε διαφημίσεις ειδήσεις. Μετά θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρντους. Είναι πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέματα που αφορούν τη σχέση της Ελλάδας με την Γερμανία. Θα μας εξηγήσει ακριβώς το τι έγινε εχθές στις πολύ περίεργες, θα έλεγα, ή πρωτοφανείς εκλογές στην Γερμανία.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
8: Ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να ζητήσουν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Βαριά ήταν για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς στις εκλογές για το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία αλλά και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό Die Linke. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Και ο καιρός στην Εφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσχερων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια συζητούσαμε για τις μεγάλες αναταράξεις που φέρνει το αποτέλεσμα στην Γερμανία και όχι μόνο, και όσα έχουμε μπροστά μας, τις διάφορες εκλογές και τη διεκδίκηση της εξουσίας από κόμματα τα οποία με τα σημερινά δεδομένα φαντάζουν ακραία. Σίγουρα έχουν μια αφετηρία ακραία, τουλάχιστον το AfD έχει όχι μόνο ακραία αφετηρία αλλά και ναζιστικά χαρακτηριστικά τα οποία μας θυμίζουν άλλες εποχές. Και έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Ρόναλντ Μεϊνάρδους, όπως σας προαναγγείλαμε, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και πάντα με πολύ τεκμηριωμένη άποψη, σχολιαστής και κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ζητήματα που αφορούν τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Καλημέρα κύριε Μεϊνάρδους, πώς είστε?
1: Καλημερίζουμε.
2: Γεια σας.
0: Θα μπορούσε κανένας να φανταστεί αυτό το αποτέλεσμα στα δύο κρατήδια της Γερμανίας ένα μήνα πριν, έξι μήνες πριν ή μερικά χρόνια πριν? Δεν θα φάνταζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας?
2: Ίσως ένα μήνα πριν, ναι. Mm-hmm. Ίσως δύο μήνες πριν, ναι. Αλλά ένα χρόνο πριν και ένα δύο χρόνια πριν αποκλείεται. Δηλαδή βλέπουμε μια Γερμανία η οποία αλλάζει πολύ γρήγορα, ριζικά, και στην πολιτική της Γερμανίας τίποτα είναι πια όπως παλιά, όπως το ξέραμε. Αυτό είναι η αλήθεια και πρέπει σιγά αυτό να το χωνέψουμε, και εγώ ως Γερμανός, ως άνθρωπος φιλελεύθερος και δημοκράτης, αλλά και πολλοί άλλοι. Αυτή είναι η δημοκρατία και φέρνει αποτελέσματα τα οποία για μας είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβουμε.
0: Αλλά είναι ακριβώς αυτή η δημοκρατία όμως, κύριε Μεϊνάρδους? Δηλαδή, ως πολίτες δεν θα πρέπει να προασπιστούμε τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να αφήνουμε ανεξέλεγκτα κάποιους που δεν τα επιθυμούν αυτά να επιβάλλουν τη δική τους θέληση? Έτσι έγινε, συγγνώμη που θα το πω, τον παραλληλισμό. Εγώ συνηθίζω να το λέω γιατί έχει κοινά χαρακτηριστικά, και το 1933, όπου όταν άφησαν η αστική ελίτ της, του Βερολίνου, κάποιον τύπο που λεγόταν Χίτλερ να αναλάβει την καγκελαρία επειδή τους βόλευε τότε, και μετά αυτός ο τύπος αιματοκύλησε τον πλανήτη και την ίδια τη Γερμανία.
2: Ναι, και νομίζω είναι η εύκολη λύση να κατακρίνουμε τους ψηφοφόρους, αλλά αυτή η λύση δεν οδηγεί πουθενά, γιατί αυτή είναι αλήθεια και αυτή είναι η πικρή αλήθεια, αν θέλετε, της δημοκρατίας. Στο επόμενο βήμα υπάρχει βέβαια το κράτος δικαίου, υπάρχουν δικαστήρια, αλλά αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το πρώτο βήμα υπάρχει αυτή η απόφαση του κυριακού λαού, και πρέπει εμείς να καταλάβουμε γιατί ψηφίζουν έτσι. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι τα κόμματα του κατεστημένου, ας το πούμε έτσι, τα κεντρώα κόμματα, δεν έχουν καταλάβει την οργή και την απογοήτευση ενός μεγάλου μέρους της γερμανικής κοινωνίας. Αισθάνονται ότι υφίστανται άδικη μεταχείριση και δεν πιστεύουν αυτοί. Και έχω μιλήσει με πολλούς το καλοκαίρι που ήμουν στη Γερμανία, ότι τα παραδοσιακά κόμματα μπορούν με τις μεταρρυθμίσεις, ότι τις οποίες θεωρούν άδικες, να αποκαταστήσουν την δικαιοσύνη. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν, λένε ότι υπάρχουν ένα πρόβλημα δικαιοσύνης. Αυτό είναι το θέμα, αυτή είναι η ουσία του θέματος. Και έρχεται μια δεξιά, άκρα δεξιά, και έρχεται μια άκρα αριστερά, και να μην λησμονούμε ότι ποιοι είναι αυτοί οι αριστεροί. Αποτελούν διάδοχο σχήμα του άλλοτε κυβερνητικού κομμουνιστικού κόμματος της Προανατολικής Γερμανίας, δηλαδή του SED. Αυτή είναι τώρα με ένα πόδι, αν θέλετε, στη Δημαρχία του Βερολίνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αλλά αυτό το κόμμα το επέλεξαν κυρίως οι νέοι άνθρωποι. Διάβαζα τα στατιστικά των εκλογών. 43% των νέων ψηφοφόρων ηλικίας 18 μέχρι 26 επέλεξε το παλιό κομμουνιστικό σκληρό κόμμα στο Βερολίνο, που νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη γνώση και την εμπειρία, αν θέλετε, και οι παλαιότερες γενιές θα έπρεπε να διδάξουν το τι σήμαινε για την Ανατολική Γερμανία ένα τόσο σκληρό κομμουνιστικό κόμμα, που οδήγησε και στην πτώση του τείχους προφανώς και στην επανένωση της Γερμανίας.
2: Ακριβώς, και πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και τα θέματα, γιατί πέρα από την απογοήτευση με το κύριο Μέρτς και το εθνικό καθεστώς, δηλαδή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτές οι εκλογές, γιατί βλέπουμε τρεις εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό πρέπει να το συζητηθεί, γιατί το ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας προβλέπει έτσι αυτές τις εκλογές, και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς προεκλογικής εκστρατείας, και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι και τα θέματα που τίθενται από τους αριστερούς αυτή τη στιγμή, και έχουν επιλέξει ένα καυτό υπαρκτό πρόβλημα, το στεγαστικό. Στο Βερολίνο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να βρίσκει κανείς ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα με τα χρήματα που διαθέτει ο κόσμος. Το ξέρουμε και λίγο πολύ και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, ότι υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Και να το αριστερό κόμμα που προτείνει την κοινωνικοποίηση κατοικιών που ανήκουν σε εταιρείες ακινήτων, και μια μεγάλη πλειοψηφία των νέων που είπατε συμφωνεί με αυτή, ας το πούμε, ριζοσπαστική πρόταση για μια αγορά, για μια κοινωνία που λίγο πολύ είναι και φιλελεύθερη και είναι μια κοινωνία της αγοράς.
1: Κύριε Μεϊνάρδου, σωστά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, ειδικά για το Βερολίνο και το κόμμα της αριστεράς. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω ότι και στις τρεις αυτές περιφερειακές εκλογές των κατηδίων, όπως λέμε διαφορετικά, είχαμε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής στις κάλπες, που σε ένα βαθμό, αν καταλαβαίνω καλά, και στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά και στο Μέκλεμπουργκο, όπως το λέμε, και στο Βερολίνο που είπατε, βοήθησε στο να ενισχυθεί εντυπωσιακά το ποσοστό της ακροδεξίας, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα μεγάλο του κομμάτι δηλαδή πάει στην ακροδεξιά, δηλαδή κινητοποιεί κόσμο, και κυρίως με το σύνθημα «το τελειώσω αυτό», γιατί νομίζω έχει σημασία για όλη την Ευρώπη. Εσείς τα γνωρίζετε, αλλά να μας το αναφέρετε, νομίζω έχει σημασία, γιατί το βασικό σύνθημα της AFD είναι να ξαναλειτουργήσουν οι αγωγοί με τη Ρωσία για το φυσικό αέριο και να σταματήσει η βοήθεια στην Ουκρανία.
2: Ναι, δηλαδή να αμέσως το θέμα παίρνει και διεθνείς διαστάσεις. Αλλά όσον αφορά την συμμετοχή, έχετε απολύτως δίκιο. Δεν έχουμε γνωρίσει στις Γερμανίες συμμετοχές που φτάνουν 80%. Είναι ρεκόρ, είναι ιστορικά αποτελέσματα. Και αυτό θα πει ότι έχει την δύναμη, έχει την τεχνική δύναμη αυτό το κόμμα να κινητοποιήσει κόσμο που παλιά δεν συμμετείχαν στο δημοκρατικό, αν θέλετε, παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι θετικό, να το πούμε έτσι. Και μακάρι τα άλλα κόμματα να είχαν την ίδια τεχνική, την ίδια ικανότητα. Τώρα όμως αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι πρόκειται περί τοπικών περιφερειακών εκλογών, και τα θέματα που είπατε για τα πετρέλαια, για τη Ρωσία, για το ΝΑΤΟ κλπ. Δεν βρίσκονται στην ατζέντα. Δεν υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα, ας πούμε, του Δημάρχου του Βερολίνου.
1: Ή του να λύσει τέτοια ζητήματα, αλλά να τα καλλιεργήσει, να τα καλλιεργήσει εν ώψη των οποτεδήποτε πρόκειται να γίνουν, είτε στην κανονική τους προθεσμία ή άλλος πως, των κεντρικών γενικών εκλογών της Γερμανίας, θα παίξει ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά δεν θέλω να σχετικοποιήσει τα ζητήματα και τα προβλήματα. Δεν θέλω να σχετικοποιήσω. Είναι έντονα δομικά προβλήματα του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αλλά παν-γερμανικά, το κόμμα αυτό φτάνει στο 25-27%, και με τίποτα φτάνει κοντά σε μια πλειοψηφία που μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στο Βερολίνο. Και δεν υπάρχει καμία προοπτική να σχηματίσει κυβέρνηση με άλλα πολιτικά κόμματα, γιατί όλα τα κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή απορρίπτουν μια συνεργασία σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο άμεσος κίνδυνος, αλλά παραμένει το πρόβλημα. Είναι δομικό, και για το CDU, το ιστορικό κόμμα της Γερμανίας, είναι και με υπαξιακό, γιατί στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου πέσανε πάνω από το 5%. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπροσώπηση του CDU και του Μεκλεμβούργου.
1: Μένει εκτός βουλής.
2: Είναι η πατρίδα, να το πω και αυτό. Ναι. Είναι η πατρίδα της κυρίας Μέρκελ.
1: Σωστά, σωστά.
2: Να το φανταστείτε αυτό.
1: Αλλά η κυρία Μέρκελ είχε άλλες πολιτικές, ήταν άλλες οι συγκυρίες. Εκείνο που θέλω να επιμείνω εγώ μαζί σας είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η μόνη μου έτσι μικρή ένσταση είναι ότι το Die Linke ειδικά δεν είναι αυτή τη στιγμή η πιο ακραία εκδοχή αριστεράς. Νομίζω την εκφράζει η Wagenknecht, η οποία, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχε και κάποια ουσιώδη αποτύπωση σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, εκτός από τη Σαξονία Άνχαλτ που κατάγραψε οριακά την συμμετοχή της στη Βουλή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αναλλακτική πρόταση εξουσίας, όπως λέει ο κύριος Μεϊνάρδος.
1: Μια στιγμή εδώ, επειδή.
0: Το Ντελίνγκε, το πρώην κομμουνιστικό κόμμα της.
1: Επειδή ειδικά στο Βερολίνο, που τυχαίνει να το παρακολουθώ πιο συστηματικά, γιατί είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα, να το συζητήσουμε με τον κύριο Μεϊνάρδος. Εσείς γνωρίζετε και να το σχολιάσουμε αυτό, ότι είχαμε και. Πριν από 5 χρόνια το ζήτημα ότι είχαν ακυρωθεί οι εκλογές.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Δεν είναι προώρες για να αποκατασταθεί η ακαταστασία, ας το πω έτσι εγώ, η γραφειοκρατικο-εκλογική που είχε διαπιστωθεί δικαστικά, σωστά?
2: Ναι.
1: Άρα επέδρασε αυτό στις συστηματικές δυνάμεις, να το πω έτσι, με μια ορολογία που καταλαβαίνουν εδώ περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι η επισήμανση που κάνατε για το σπίτι και γενικότερα τα συνθήματα και τη λογική δεν είναι τυχαίο ότι την παρομοιάσαν την επικεφαλής εκεί της Ντιλίνκε, που είναι μια τουρκικής καταγωγής γυναίκα, σωστά?
2: Μάλιστα.
1: Η οποία επέμενε ειδικά σε αυτό και έχει επί του πεδίου, όπως λέμε, μια συνεχή δράση για τα δικαιώματα και το θέμα της κατοικίας.
2: Μάλιστα. Και είναι ένα κόμμα το οποίο πάει αρκετά καλά σε πόλεις όπως είναι το Βερολίνο.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πάει και καλά σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά βλέπω την ίδια στιγμή ότι στην επαρχία, σε αγροτικές περιοχές,
1: σωστά.
2: Το κόμμα έχει ζήτημα. Έχει πρόβλημα και το είπανε και χθες, ότι εκεί δηλαδή και πανγερμανικά έχει πρόβλημα να φτάσει πάνω από το 10%. Δηλαδή όλα αυτά σχετικοποιούν τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Ναι, δεν το πάω εγώ αν είναι η εναλλακτική λύση. Άλλο θέλω να πω. Μου θυμίζει λίγο η κατάρρευση της Τσέντεου την κατάσταση με τη χριστιανοδημοκρατία στην Ιταλία. Ειδικά σε σχέση με τα ζητήματα της οικονομίας.
0: Πάντως ακόμα
1: και
0: δεν έχει καταρρεύσει κεντρικά το Τζεντεού, γιατί ακόμα κυβερνά, έχει καταραίει σε τοπικό επίπεδο ή στέλνεται ένα μήνυμα λόγω του.
1: Νομίζω ότι η αμφισβήτηση μεγαλώνει.
0: Ναι, αλλά. Να το δούμε.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν καταραίει μόνο το CDU. Αν θα ήταν μόνο το CDU, θα είχαμε έτσι μια απάντηση.
1: Σωστά.
2: Αλλά δεν καταραίει και η συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή, το CDU δεν είναι ένα ακραίο, ας το πούμε, νέο φιλελεύθερο σχήμα.
1: Όχι.
2: Είναι ένα σχήμα το οποίο συνεργάζεται με ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και θέλει να προωθήσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Δομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να σωθεί το γερμανικό κράτος δικαίου και όχι κράτος πρόνοιας.
0: Είπατε πριν κύριε Μεϊνάρδου στην αρχή της εκπομπής μας και το έχω σημειώσει, συγγνώμη, ότι εντοπίζετε την ψήφο των νέων ανθρώπων στο ότι θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές που γίνονται είναι άδικες και ότι επί της ουσίας υποκαθιστούν την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Μήπως ήταν άδικες και οι μεταρρυθμίσεις, η ένταση των μεταρρυθμίσεων οι οποίες εφαρμόστηκαν και στην Ελλάδα και οδήγησαν και σε εμάς ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ένα πρωτοφανές γεγονός για τα δικά μας δεδομένα, και ένα κόμμα νεοναζιστικό όπως η Χρυσή Αυγή να μπουν τότε στη Βουλή και να διεκδικήσουν ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή μήπως ετεροχρονισμένα βλέπουμε ότι η βιαιότητα των μεταρρυθμίσεων επί τη βάση δημοσιονομικών κανόνων που πρέπει να είναι απόλυτα αυστηρή και η αποκαθήλωση δικαιωμάτων εργασιακών και άλλων πολλών φέρνουν τέτοια κόμματα στην εξουσία.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τίποτα.
0: Ασφαλώς. Η Ελλάδα έχασε 25% του ΑΕΠ της.
2: Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο κύριος Μέρτς και το SPD, το τονίζω το SPD, είναι ήπιες.
1: Σωστά.
2: Και βράχει πρόθεσμα, υπάρχει ένα ζήτημα, όντως, ναι. Αλλά μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, χωρίς αυτές τις αλλαγές και λόγω του δημογραφικού, αν δεν γίνουν αλλαγές στο θέμα των συντάξεων, όλο αυτό το σύστημα, το καλό σύστημα, δεν είναι βιώσιμο. Και το λένε όλοι που λίγο πολύ μελετάνε το θέμα. Γι' αυτό εξαναγκαστικά πρέπει να γίνει κάτι και οι λαϊκιστές από τα δύο άκρα δεν το παραδέχονται αυτό και προτείνουν απλές λύσεις, λένε σταματήστε να δώσετε τα όπλα στους Ουκρανούς, αρχίστε έτσι τις προμήθειες πετρέλαιο και εναέριο από την Ρωσία. Δεν είναι αυτές εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις να λυθούν αυτά τα σοβαρά ζητήματα.
1: Το κακό είναι, κύριε Μεϊνάρδος, ότι αυτή η συζήτηση φουσκώνει, ειδικά για το θέμα το πόση βοήθεια οικονομική και στρατιωτική δίνει η Ευρώπη στην Ουκρανία, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Ιταλία, είναι από τα ζητήματα της αντιπαράθεσης. Κλονίζεται σε ένα βαθμό και ο κυβερνητικός συνασπισμός της κυρίας Μελόνι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο.

0: Γερμανία δεν συμφωνούν με την πολιτική του Βερολίνου για τον εξοπλισμό και για την προμήθεια δισεκατομμυρίων αξιών όπλων προς την Ουκρανία. Αυτό είναι το γεγονός και οι λόγοι είναι δικοί τους, αλλά αυτό είναι γεγονός και λίγο πολύ τα κόμματα του κατεστημένου και όλοι δηλαδή και οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να συνεχίζεται αυτή η πολιτική κατά του εισβολέα στην Ουκρανία, πρέπει συνεχίζεται η πολιτική των εμπάργο κατά των Ρώσων και να το πρόβλημα, να ο διχασμός αν θέλετε,
1: βέβαια,
0: η πόλωση αν θέλετε.
1: Βέβαια, εγώ θέλω να απλώς να επισημάνω και με αυτό να κλείσουμε κύριε Μεϊνάρου, θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί σας και η ανάλυση που μας κάνατε, ότι τα δύο κόμματα τα οποία ξεχώρισαν στις εκλογές της Γερμανίας και έχουν μια κοινωνική δυναμική είναι και τα δύο αντιευρωπαϊκά κόμματα. Τα ευρωπαϊκά κόμματα υποχωρούν. Το ίδιο συμβαίνει.
2: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια.
1: Επίτρεψε.
2: Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια.
1: Θα μας πει ο κ. Μεϊνάρου. Είναι αλήθεια ότι το AfD είναι βαθιά αντιευρωπαϊκό κόμμα.
2: Είναι το Die Linke.
1: Είναι αλήθεια ότι το Die Linke έχει αντιευρωπαϊκή στρατηγική για τα προγράμματα.
2: Δεν είναι κεντρική γραμμή αυτή. Δεν είναι κεντρική γραμμή.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές χώρες. Και αυτά τα επικίνδυνα για μένα είναι μπροστά μας.
2: Δεν είναι το ίδιο ο Μελανσόν με την Die Linke χρόνια τώρα. Αλλά σε πολλά. Μια σειρά στελέχη. Εδώ αυτή είναι η πολυμορφία της εποχής. Ότι έχουμε προσωπικές τοποθετήσεις κεντρικών στελεχών. Και η Βάγκεχναν ήταν στον Die Linke και επειδή έλεγε αυτά που έλεγε και δεν περνάγανε στον Die Linke, έφτιαξε το δικό της κόμμα. Να μας τα πει ο κύριος Μεϊνάρδος.
1: Εδώ είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει. Κύριε Μεϊνάρδος, σας ευχαριστήσουμε. Με μία λέξη, είναι ευρωπαϊκό κόμμα το Die Linke?
0: Σε σχέση με το AfD σαφώς είναι.
1: Ναι, αλλά σε σχέση
0: είναι,
1: με, την, σε σχέση το με τον αξιακό κώδικα της Ευρώπης κτλ. Είναι.
0: Βεβαίως, δηλαδή είναι ευρωπαϊκό στην έννοια της αριστερής αλληλεγγύης των λαών κλπ. Είναι όντως. Το αυτή είναι ένα άκρως εθνικιστικό κόμμα που πιστεύει στα έθνη, πιστεύει στη Γερμανία, σε μεγάλη δυνατή Γερμανία και βλέπει έτσι την Ευρώπη έτσι, όχι ως ένα θεσμό που πρέπει να αποθηθεί.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε. Άρα επιβεβαιώνει και την παρατήρηση του Δημήτρου Στούμπου ή η παρατήρηση του κυρίου Μεϊνάρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
2: Όχι, είναι εξαιρετικά προσεκτικός και σωστός. Και θα ξαναμιλήσουμε κύριε Μεϊνάρου, γιατί οι καμπάνες βαράνε για όλους.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Morris Maeterlinck, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει.

0: για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Επιστρέψαμε 3 λεπτά πριν τις 12 η ώρα, 4 λεπτά για την ακρίβεια, και λέγαμε στο διάλειμμα, και έχεις δίκιο, ότι η διαφοροποίηση του Ντελίνκη από το AFD, πολιτική διαφοροποίηση μεταξύ άλλων,
5: σε κεντρικά
4: εστιάζεται και στο ζήτημα της Ουκρανίας,
5: γιατί που λέει ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και τα λοιπά, και δεν βάζει τέτοια ζητήματα για τους αγωγούς και τα λοιπά. Έχει, ενώ πάντως... οι άλλοι το έχουν παίξει εντελώς, γιατί ξέρουν ότι πιάνει αυτό, γιατί θεωρούν όλοι οι πολίτες επί του πεδίου, έχει αφαιθεί αυτό και εκεί, και θυμίζω και για την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων θα τα ξαναπούμε αυτά και θα μετρηθούν όλοι με τις στάσεις τους, όχι μόνο στις περιφερειακές εκλογές, επειδή, όταν θα πλησιάζουμε στις παγερμανικές.
4: Επειδή διαβάζω ότι και εσείς το αντιμετωπίζετε με πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και τη συζήτηση που κάναμε, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνουμε προφανώς να τα διαβάσουμε και στο Viber και στο μέσο του site του skyradio.gr, ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια κουβέντα με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, και τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια άνοδος των άκρων, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές χώρες, στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Να τη δούμε αυτή τη συζήτηση. Βλέπω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και εσείς ενδιαφέρεστε πολύ και έχετε και εσείς.
5: Και εμάς μας ενδιαφέρει και ο λόγος και ο αντίλογος, γιατί αυτά θα καθορίσουν την επόμενη φάση για όλη την Ευρώπη.
4: Επειδή κάπου εδώ όμως τελειώσαμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο γυμνάσιο Ηλίου. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού, που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είναι ο Ερμής FM στους 91,8. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε εδώ η γνωστή παρέα του ραδιοφώνου και πάμε να δούμε τα γεγονότα της επικαιρότητας και την πρώτη μας καλεσμένη, έτσι, για ποδαρικό στην εβδομάδα. Λοιπόν, είναι τα του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή και ήταν, έτσι, πολύ καυτό αυτό το συμβούλιο, γιατί ασχολήθηκε με τα θέματα της Εκκίνθου, επιτέλους, μετά από πιέσεις των αιρετών Περιφερειακών Συμβούλων του νησιού μας. Είναι, λοιπόν, μαζί μας η κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αιρετή εκπρόσωπος με το ψηφοδέλτιο Μένου με Ιόνιο, και είναι εδώ κοντά μας να τα συζητήσουμε. Τις καλημέρες μας, κυρία Αρβανιτάκη, τις ευχές μας για καλή εβδομάδα, κάθε καλό.
5: Καλημέρα και από εμένα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
4: Να είστε καλά. Κάθε καλό για τον τόπο μας, εγώ θέλω να ευχηθώ. Αλλά που το λέω, κάτι μέσα μου έτσι με χαλάει, διότι δεν κάνουμε καλά πράγματα για τον τόπο μας εμείς στη Ζακυνθινή. Το λέω γενικά, αλλά αναφέρομαι προφανώς ανθρώπους που δεν τίμησαν την εντολή που τους έδωσε ο λαός. Για πάμε να δούμε τι θέματα της Ζακυνθού κουβεντιάσατε.
5: Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά η πρόσκληση, έτσι όπως ήρθε από την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν είχε κανένα θέμα το οποίο αφορούσε στη Ζάκυνθο. Ουσιαστικά ανεβήκαμε στην Κέρκυρα για να κάνουμε για άλλη μια φορά διακοπές. Mm. Επικυρώσαμε τα πρακτικά των προηγούμενων συμβουλίων του Απριλίου και του Μαρτίου, ουσιαστικά. Ψηφίσαμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτά ήταν τα δύο τα βασικά θέματα για τα οποία εμείς αναβήκαμε στην Κέρκυρα. Τώρα, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια βγήκε μία από εμάς μία, δεν ξέρω αν στάλλει και εσείς αν την παραλάβατε, ένα δελτίο τύπου
4: από το ψηφοδέλτιο σας.
5: Ναι, που αφορούσε στις φιλαρμονικές και όλο αυτό το μέσα.
4: Α, το λάβαμε αυτό, που το υπογράφει η κυρία Δρή και εσείς.
5: Ακριβώς.
4: Το λάβαμε και το δημοσιεύσαμε αυτό και ήθελα να ρωτήσω, τόσα πολλά λεφτά έχει η περιφέρεια για να κάνει.
5: Ναι, και θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ ότι αυτό, αν υπάρχει δυνατότητα χρόνου.
4: Ναι, διότι υπάρχει θέμα ισότιμης μεταχείρισης των νησιών κατά πρώτον και δεύτερον υψηλών δαπανών.
5: Ακριβώς. Θέλω να ξεκαθαρίσω αρχικά πάνω σε αυτό το θέμα και να πω ότι δεν αμφισβητούμε ούτε τις φιλαρμονικές μας, ούτε τους μουσικούς μας, ούτε την αξία της πολιτιστικής μας παράδοσης. Έτσι, αμφισβητούμε τον τρόπο με τον οποίο η περιφέρεια επιλέγει ουσιαστικά να διαχειρίζεται τους δημόσιους πόρους.
4: Ναι.
5: Οι φιλαρμονικές μας είναι ήδη κάτι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε mega event. Έχουν ιστορία, έχουν παράδοση, κοινωνική προσφορά, έχουν τους ανθρώπους μας και αυτό για μας είναι το brand των Ιωνίων νήσων. Εμείς ουσιαστικά έχουμε

0: της αμφιβολίας μας ως προς τα 17 χιλιάρικα που χαλάστηκαν στον ΑΟΠΗΝ ως έμεσες δαπάνες που δόθηκαν για τον αναπτυξιακό σύζωνο οργανισμό. Έχουμε τις αμφιβολίες μας για τις 40.000 ευρώ για δύο κερκίδες. Έχουμε τις αμφιβολίες μας για τις 6.000 ευρώ για τα drones. Έχουμε τις αμφιβολίες μας για τις 7.500 ευρώ για δύο projectors και δύο γεννήτριες. Έχουμε τους ενδιασμούς μας για τις 20.000 ευρώ που δόθηκαν αμοιβή, ως αμοιβή στον καλλιτέχνη που είχε έρθει διεθνούς φήμης. Και λέμε αυτά τα χρήματα γιατί δεν δίνονται απευθείας στις φιλαρμονικές μας που έχουν τόσο πολύ ανάγκη σε μουσικά όργανα, σε σωρές, σε χώρους που δεν έχουν να κάνουν τις πρόβες τους και όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν οι φιλαρμονικές μας. Ως προς αυτό διαφωνούμε.
1: Για απλά να, ακούγεται για να... μεγάλο το ποσό, ξέρετε. Ακούγεται υπερβολικά μεγάλο αυτό το ποσό.
0: Είναι 300.000 ευρώ
1: για
0: όταν
1: δύο μέρες.
0: Έρχονται στα περιφερειακά συμβούλια σύλλογοι που παράγουν πολύ σοβαρό και σπουδαίο πολιτιστικό έργο και ζητάνε κάποια χρήματα για να κάνουν μια εκδήλωση και εμείς τους δίνουμε 500 ευρώ. Εκεί εμείς αυτά διαφωνούμε. Έτσι.
1: Οι φιλαρμονικές πήραν τίποτα από αυτά τα χρήματα?
0: Όχι, φυσικά, δεν πήραν τίποτα και να σας πω ότι υπήρξε νησί η Λευκάδα, δεν είχε καμία φιλαρμονική, από την Κεφαλονιά είχε μία φιλαρμονική, από την Κέρκυρα μειώθηκε πολύ, έχουν συμμετέχει φέτος 11, ενώ πέρυσι ήταν σχεδόν τις τρεις φιλαρμονικές.
1: Καλά, και στην Κέρκυρα είναι και στον τόπο τους, δεν θα έχουν και επιπλέον έξω, έτσι, το σκέφτομαι και από την πλευρά.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι να συμμετέχουν. Όταν λέμε ένα φεστιβάλ των Ιωνίων νησιών, πρέπει να συμμετέχουν από όλες τις φιλαρμονικές.
1: Τουλάχιστον όλα τα Ιόνια, τουλάχιστον.
0: Επίσης, μας είχε διαβεβαιώσει πέρυσι για το αντίστοιχο θέμα ο κύριος Περιφερειάρχης ότι φέτος ότι θα υπάρχει εναλλαγή της διοργάνωσης μεταξύ των νησιών. Δηλαδή, έγινε πέρυσι στην Κέρκυρα, φέτος να γίνει στην Κεφαλονιά, του χρόνου στη Λευκάδα, μετά στη Ζάκυνθο, για να υπάρχει και αυτή η ανατροφοδότηση όλων των Ιωνίων νησιών, ναι. Και όχι ότι γίνεται να γίνεται μία ζωή στην Κέρκυρα,
1: ναι.
0: Ως φεστιβάλ Ιωνίων νησιών, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Είναι παλιό αυτό το αίτημα, ξέρετε, και έχει να κάνει, έτσι το θυμάμαι εγώ όπως το λέγανε συνάδελφοί σας αιρετοί πριν από δεκαετίες, έχει να κάνει με την σύνδεση την πιο ζεστή μεταξύ των νησιών για να μην λειτουργεί ηγεμονικά η Κέρκυρα και ως υπηρετικό προσωπικό εμείς οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει, εμείς ουσιαστικά σε αυτό όλο έτσι, έχουμε τις διαφωνίες μας. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να
1: απολογισμό, πριν τελειώσουμε και πάμε στο άλλο θέμα, έγινε κάποιος απολογισμός από τον Περιφερειάρχη, γιατί αναφέρθηκε ότι είχε ζητηθεί και για τον περσινό απολογισμό στο φεστιβάλ και δεν δόθηκε κάτι επί της ουσίας.
0: Όχι, δεν δόθηκε κάτι. Ίσα-ίσα αυτό το πρόγραμμα έτυξε μέσω της ΑΟΠΗΝ. Είναι ένας οργανισμός που έχει δημιουργηθεί. Δεν υπήρξε έλεγχος από το Περιφερειακό Συμβούλιο ή από την Περιφερειακή Επιτροπή για αυτό το ποσό.
1: Ναι. Έστω να υπάρξει τυπικά μια ενημέρωση. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ελέγχει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Δημοκρατία επιτάσσει διαφάνεια και έπρεπε ορισμένα στοιχεία να έρθουν στο Περιφερειακό.
0: Εντάξει, εμείς είδαμε κάποιες δαπάνες, κάποιες συγκεκριμένες δαπάνες για τις οποίες όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή όταν αποφασίστηκε ότι θα δοθεί αυτό το ποσό εκεί, αυτό, εκεί, αυτό και εμείς μετά εκ των υστέρων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το φεστιβάλ, το οποίο θα μπορούσε στο οικονομικό κομμάτι να περιοριστούν τα έξοδα, γιατί δεν νομίζω ότι καμία φιλαρμονική θα έλεγε όχι να πάει να παίξει από τα νησιά μας. Απλά να περιοριστούν αυτές οι σπατάλες οι λεγόμενες, γιατί σε μια εποχή που ο λαός περνάει δύσκολα, αυτά προκαλούν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα τα του τόπου μας αμιγώς. Νομίζω τέθηκε το θέμα με τους αγωγούς, με τα λεφτά που τα ψάχνουμε και τα έργα που δεν έχουν γίνει και ούτω καθεξής.
0: Ναι, τέθηκε το θέμα. Ουσιαστικά ήρθε εκτός ημερήσιας διάτυξης από την ΛΑΣΗ. Εγώ θέλω ως παράταξη να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι δεν λειτουργούμε πριν αποφανθούν. Δεν υιοθετούμε ουσιαστικά καμία δεδομένη καταγγελία αν οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν αποφανθούν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί το επίσημο αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου. Ζήτησα από το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσημα να ενημερωθεί όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Οπότε μέχρι τότε είμαστε σε φάση αναμονής. Βέβαια, συζητάμε το 2026 και δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι το 2026, που για κάποιους μπορεί να είναι ένας ακόμα φάκελος ενός έργου, έτσι, ή ένας ακόμα προϋπολογισμός, ή μια ακόμα εργολαβία, έτσι. Το 2026 συζητάμε για 4 χωριά που δεν έχουν νερό. Δεν σκάψαμε και δεν βάλαμε οπτικές.
1: Και σε τουριστικό μέρος.
0: Έτσι, ναι, δεν μιλάμε για οπτικές, είναι. Μιλάμε για νερό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει ως κοινωνία.
1: Εγώ έχω κατασταλάξει, κυρία Αρβανιτάκη, ότι δεν θέλουμε το νερό να το δώσουμε στους ακινθινούς με τον νόμιμο τρόπο.
0: Να δούμε τώρα πώς θα παραδώσουμε αυτό το έργο. Θα παραδώσουμε ένα έργο που θα είναι ορθό, θα λειτουργεί. Γιατί το θέμα δεν είναι να το παραδώσουμε. Είναι πώς θα το παραδώσουμε.
1: Να είναι λειτουργικό.
0: Να είναι ένα έργο ακριβώς που θα ουσιαστικά για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Γιατί σχεδιάστηκε να αντιμετωπιστεί
1: να
0: το πρώτο πρόβλημα
1: ύδρευση.
0: Έτσι, να υδροδοτηθούν επιτέλους αυτά τα τέσσερα χωριά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Θα παραδώσουμε ένα έργο που να λειτουργεί. Είμαστε σε φάση αναμονής.
1: Οι μηχανικοί πάντως έχουν ενστάσεις και αμφιβολίες, τις εξέφρασαν εκεί. Οι μηχανικοί παύλα περιφερειακοί σύμβουλοι τα είπαν. Ναι. Και επίσης θέλω να σημειώσω για αυτό το έργο ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Όλες οι παρατάξεις έχουν θίξει το πρόβλημα, γιατί σέρνεται χρόνια χωρίς να ολοκληρώνεται και να παραδίδεται. Όλοι σας, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, από όλους τους συνδυασμούς το έχετε θέσει στην πλειοψηφία, χτυπώντας στην ουσία ένα καμπανάκι κινδύνου. Και ερχόμαστε τώρα να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, από ό,τι φαίνεται. Διότι αν τράβαγαν αυτιά λίγο πιο πριν, νομίζω ότι δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Εκ των υστέρων, ερχόμαστε λίγο να κάτσουμε κάτω και να δούμε, όπα, κάτι συμβαίνει εδώ. Τι συμβαίνει όμως, περιμένουμε από τον έλεγχο να γίνουν οι διαπιστώσεις.
1: Ναι. Πάντως δεν θα είναι ένας έλεγχος από ό,τι κατάλαβα. Θα κάνει ένα πόρισμα η διαχειριστική αρχή, μετά αυτά θα πάνε στο Υπουργείο στην Αθήνα. Είναι και ένας άλλος οργανισμός, ΕΔΕΛ, πως τον είπαν εκεί, που κάνει ελέγχους. Και το βλέπω το πράγμα να τραβάει τόσο πολύ σε μάκρος που ελπίζω να ζω εγώ μέχρι τότε που θα βγει το πόρισμα. Λοιπόν, αστειεύομαι, αλλά το περιμένω σε μάκρος χρόνου, ειλικρινά, έτσι πως το είδα.
0: Στις 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος. Θα δούμε τώρα πότε θα παραδώσουν ουσιαστικά το πόρισμα στη δημοσιότητα, για να μπορούμε να ενημερωθούμε όλοι και να μπορούμε να πάρουμε και θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, γιατί μιλάμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ζητούμενο όμως να γίνει το έργο πρώτον και δεύτερον να είναι λειτουργικό. Δηλαδή δεν έχει νόημα να είναι πεταχτεί οι σωλήνες μέσα στα χωράφια.
0: Ζητούμενο δεν είναι να γίνει. Ζητούμενο είναι να παραδοθεί ως έργο που να λειτουργεί.
1: Αυτό, και να είναι σωστό. Αυτό, ναι, αυτό εννοούσα. Να γίνει, να τελειώσει και να είναι λειτουργικό.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά.
1: Όχι πεταχτεί σωλήνες μέσα στα χάντα και σομβρίων.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει νόημα. Μα δεν έχει νόημα. Καλύτερα να μην γίνει. Καλύτερα να μην γίνει, για να μην ξαναχωρήσει να ξυλωθεί, ας πούμε.
1: Υπάρχει και μια αγωνία, να ξέρετε, στον κόσμο, ο οποίος δεν αντέχει άλλο να πληρώνει φόρους, από αυτά που υπόθηκαν, από τις πολλές ερωτήσεις που έγιναν και καλώς έγιναν στον Περιφερειάρχη, ότι αν προκύψουν θέματα, γιατί είναι στο κόκκινο λέει αυτά τα έργα και υπάρχουν βρήματα, το είπε κομψά ο Περιφερειάρχης, ο λογαριασμός τελικά και ο καταλογισμός θα γίνει στο φορέα που το κάνει, είναι η Ζάκυνθος, ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ, και άρα θα επιμεριστούν στους δημότες αυτά τα εκατομμύρια, έτσι. Να το ξέρουμε.
0: Έτσι πάει η μαθηματική σκέψη.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει η μαθηματική σκέψη.
1: Υπάρχει.
0: Εγώ θα ξεκαθορίσουμε ότι αν από τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις, από την πλευρά μας δεν θα υπάρξει κάποιο είδους αδράνεια. Έτσι, θα πρέπει να εφαρμοστούν όσα προβλέπει ο νόμος, να απομορφωθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του νερού. Έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε από το περιφερειακό, το συγκεκριμένο?
0: Όχι, κάτι άλλο. Ήταν πολύ ωραίες διακοπές εκεί. Περάσαμε μια χαρά. Είδαμε και τις φιλαρμονικές μας. Περάσαμε τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβετε, αρκεί να γίνονται και πράγματα
0: το κάνουμε,
1: χρήσιμα.
0: Το τελευταίο εξάμηνο ανεβαίνουμε στην Κέρκυρα και κάνουμε πολύ ωραίες διακοπές. Είναι εξαιρετικές οι διακοπές στην Κέρκυρα.
1: Να δούμε και τα θέματα ουσίας και τα προβλήματα των νησιών μας. Καλές είναι οι διακοπές, να ξεκουραστείτε. Δεν λέμε να σας έχουμε στο ζυγό. Αλλά να γίνει ηρωνικά. Το κατάλαβα.
0: Θεωρηθεί άκρος όμως ηρωνικά, γιατί σας είπα ότι πήγαμε για να επικυρώσουμε πρακτικά, ουσιαστικά να προγραμματίσουμε και να συμπληρώσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα. Μπορείτε να πάρετε και την ανακοίνωση και την πρόσκληση της Προέδρου να το
1: επιβεβαιώσουμε.
0: Πάντως,
1: εμείς περιμένουμε να συζητούνται τα σοβαρά θέματα και προβλήματα των νησιών μας, έστω και με τη μορφή εκτός ημερήσιας διάταξης και να ασκηθεί πίεση στην εκάστοτε εξουσία για να έχουμε αποτελέσματα για τα νησιά μας. Δεν έχει νόημα να έχουμε ένα αερατό όργανο που λέγεται Περιφερειακό Συμβούλιο, άμα δεν είναι αποτελεσματικό στη δράση.
0: Και τα εκτός ημερήσιας θέματα ψηφίζονται απόλυτο συμβούλιο. Δηλαδή, αν η πλειοψηφία δεν συμφωνήσει να συζητηθούν, δεν συζητιόνται. Έχουμε φέρει πολλές φορές όλες οι παρατάξεις εκτός ημερήσιας. Απλά στο συγκεκριμένο τώρα δεν έπαιρνε να μην ψηφίσουν να συζητηθεί.
1: Δεν έπαιρνε όντως όπως το είπατε. Δεν τους έπαιρνε μετά το σάλο που έχει προκληθεί.
0: Αν έπαιρνε, δεν θα συζητούνταν ούτε αυτό. Ναι. Απλά δεν έπαιρνε να μην ψηφιστεί. Γιατί και τα εκτός ημερησίας που φέρνουμε πάλι ψηφίζονται να μην συζητηθούν. Άρα δεν μας αφήνει να τα συζητήσουν.
1: Βέβαια, όταν αυτό γίνει μία, γίνει δύο, γίνει τρεις, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αντανακλά στην κοινή γνώμη και αντανακλά αρνητικά. Και αυτό δεν είναι καλό για την πλειοψηφία και υποθέτω ότι αυτά τα σκέφτονται οι πολιτικοί. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Στην επόμενη εκδρομή να μας πάρετε και εμάς μαζί, να κάνουμε και εμείς εκδρομή.
0: Θα σας καλέσουμε να έρθετε και εσείς.
1: Κυρία Αρβανιτάκη. Λοιπόν, έγινε. Τις καλημέρες μας. Γεια σας. Η κυρία Αθηνά Αρβανιτάκη, περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό Μένουμε Ιόνιο, μας σχολίασε αυτή την συνεδρία, την τελευταία συνεδρία της περασμένης Παρασκευής, στην οποία μπήκε επιτακτικά από τους ζακινθινούς συμβούλους και όχι μόνο, και πάλι Σπαρτάξης μπήκε, το έθεσε και η κυρία Μπαλού και ο κύριος Κυρκίνης και άλλοι, το πρόβλημα αυτό με τα έργα στο νησί μας. Ο Περιφερειάρχης εκεί αποκάλυψε ότι το έργο είναι στο κόκκινο, ότι ελέγχεται, ότι το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει και κύριος είδεν πού θα καταλήξουμε. Λοιπόν, εμείς τώρα να πάμε. Και να σας πούμε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής έγιναν εγκαίνια εκεί στο Αργάσι, εκεί κοντά στο Βενετσιάνικο γεφύρι, σχεδόν πάνω στη θάλασσα, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης που έκανε ο Δήμος με τον εργολάβο που θα κάνει το έργο της ανάπλασης παραλίας Αργασίου. Βέβαια, τα εγκαίνια και οι τελετές ήθιστε να γίνονται με την ολοκλήρωση ενός έργου, τότε που λέμε ότι κόβουμε την κορδέλα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι από τη χαρά τους εκεί στο Δήμο αποφάσισαν να κόψουν τώρα, να κεράσουν από τώρα γλυκά και να δηλώσουν την ικανοποίησή τους που φτάσαμε μέχρι τη δημοπρασία και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Όλα αυτά όμως πρέπει να γίνονται με μέτρο και εκείνο εμείς που θέλουμε να επισημάνουμε, με αφορμή και κάποιες έτσι ανακοινώσεις με πολύ αυτοκρατορικό στυλ, είναι το παν μέτρων άριστον. Είχαμε την ευκαιρία οι δημοσιογράφοι να μιλήσουμε με τους μηχανικούς της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν.
2: Οπότε είναι χαρά και τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ σήμερα για την υπογραφή της σύμβασης, αυτού του σημαντικού και σπουδαίου έργου για την περιοχή εδώ. Αυτό το έργο το οποίο περιλαμβάνει τις εργασίες που θα γίνει προστασία της περιοχής εδώ και η αποκατάσταση και η ανάπλαση της περιοχής, δεσμευόμαστε ότι θα το εκτελέσουμε με ποιότητα, συνέπεια και σεβασμό πάνω απ' όλα στην τοπική κοινωνία, κοινότητα και στο περιβάλλον. Ευχαριστούμε τον κόσμο της Ακίνθου και τον Δήμο για την εμπιστοσύνη και εύχομαι η σημερινή μέρα να είναι η αρχή για μια εξαιρετική συνεργασία.
3: Είμαι και βουλευτής, νομίζω τη δυσκολία του έργου, γιατί είναι ένα προφανές έργο στην Ελλάδα.
4: Αυτό
3: έτσι είναι, αποτελεί και μια πρόκληση για εσάς, έτσι, ως ανάδοχο εταιρεία.
2: Όσον αφορά για τα τεχνικά, θα σας επιμείνω να δώσω.
4: Τα ονόματά σας να μας
2: επιμείνετε.
3: Ένα λεπτάκι, δώστε μου.
4: Αντρέας Καλυβός, είπατε.
2: Περήφανος.
4: Α, περήφανος.
2: Και από μένα, ο Αντρέας Περήφανος. Είναι ένα έργο σύνθετο. Βέβαια, έχουμε αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. Τα έργα είναι ουσιαστικά τέτοιες φύσεις έργα έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλα μέρη. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει και συνεργασία με την τοπική κοινωνία, προκειμένου πρώτα απ' όλα να γίνει σωστό το έργο και δευτερευόντως να υπάρχει η λιγότερη δυνατή όχληση, ούτως ώστε να τελειώσει και γρήγορα το έργο και να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα η περιοχή του εργασίου.
3: Ωραία, πείτε μας ένα όνομα και ένα επώνυμο και μία ιδιότητα.
2: Ανδρέας Περήφανος, είμαι ο διευθυντής του έργου από την
3: ανάδοχο εταιρεία.
4: Ευχαριστούμε. Και εσάς,
3: είμαστε ο Μαρκούς.
2: Εγώ είμαι ο Θανάσης ο Τάτσης, είμαι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
3: Πώς λέγεται η εταιρεία?
2: ΣΕΚ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Τάτσης, είπατε.
1: Λοιπόν, αυτοί ήταν οι δύο ανάδοχοι, ένας είναι ο ανάδοχος, ήταν οι δύο μηχανικοί που ήρθαν για την υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο για το έργο της ανάπλασης της παραλίας στο Αργάσι. Θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ίδια την εκδήλωση, στην οποία μίλησαν δήμαρχος, βουλευτής και άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι του νησιού μας. Για πάμε να δούμε τι μπορούμε να ακούσουμε από αυτά. Ξεκινάμε με τον δήμαρχο.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε κάτω από τον ήλιο. Αυτό είναι καλό. Κύριε Βουλευτά, κύριε πρώην Αντιδήμαρχη, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. 25 χρόνια προσδοκίας, 25 χρόνια αγώνα, 25 χρόνια διεκδίκησης από τους ανθρώπους του αργασίου. 6 δημοτικές αρχές. Και σήμερα, επιτέλους, μπορούμε να το πούμε δυνατά. Η αναμονή τελείωσε. Η ώρα της υλοποίησης έφτασε. Σήμερα είμαστε εδώ για να κλείσουμε ένα κεφάλαιο 25 ολόκληρων ετών. 25 χρόνια αναμονής. Το αργάσι περίμενε. Οι κάτοικοί του περίμεναν. Οι επαγγελματίες περίμεναν. Η Ζάκυνθος ολόκληρη περίμενε. Και όσοι γνωρίζουν την ιστορία αυτού του έργου γνωρίζουν ότι η σημερινή μέρα δεν ήρθε εύκολα.

θεωρία στην πράξη. Θέλω όμως να θυμίσω και κάτι ακόμα. Για τη δική μας δημοτική αρχή, η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου ήταν σημαία. Ήταν μία από τις δεσμεύσεις που βάλαμε μπροστά στους συμπολίτες μας. Είπαμε ότι θα παλέψουμε για να προχωρήσει. Είπαμε ότι θα διεκδικήσουμε τη λύση. Είπαμε ότι το Αργάσι δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Και σήμερα εδώ δεν είμαστε για να επαναλάβουμε εκείνη τη δέσμευση. Αλλά είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι αυτό που δεσμευτήκαμε γίνεται πλέον πράξη. Και αυτό είναι το νόημα της σημερινής ημέρας. Ότι ό,τι υποσχεθήκαμε, το διεκδικήσαμε. Ό,τι διεκδικήσαμε, το προχωρήσαμε. Και σήμερα υπογράφουμε για να ξεκινήσει. Από τα λόγια λοιπόν, περνάμε στα έργα. Η ανάπλαση της παραλίας Αργασίου δεν είναι απλά μία αισθητική παρέμβαση. Είναι ένα έργο ουσίας. Ένα έργο που αναβαθμίζει την παραλιακή ζώνη, θωρακίζει την ακτογραμμή και δημιουργεί ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ποιοτικό δημόσιο χώρο. Αποτελεί παρέμβαση κατά μήκος της ακτογραμμής της περιοχής επί της ουσίας, που έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα διάβρωσης σε μήκος 2 χιλιόμετρων. Το έργο, το οποίο το βλέπετε πώς θα είναι στην ολοκλήρωσή του, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός συστήματος από 12 κυματοθράστες, ενός τερματικού προβόλου και δύο προβόλων εκβολής του χυμάρου, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού φωτοσύμαρσης, 13 οβελών και 13 φωτοσημαντήρων για τους κατασκευασμένους κυματοθράφτες, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας φάρων του πολεμικού ναυτικού για λογαριασμό του Δήμου Ζακύνθου. Δημιουργείται λοιπόν ένας δημόσιος χώρος που αξίζει στους κατοίκους του Αργασίου, στους επαγγελματίες, αλλά πολύ περισσότερο και στους επισκέπτες του. Έναν χώρο ατάξιο του Αργασίου και της Ζακύνθου. Και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Αυτό το έργο δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο. Δεν ανήκει σε καμία δημοτική αρχή. Ανήκει στο Αργάσι, ανήκει στη Ζακύνθου. Ανήκει στους ανθρώπους που το διεκδίκησαν επί 25 χρόνια. Σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Θέλω πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη για τη συμβολή και τη συνεργασία του στην προσπάθεια να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Μεγάλες ευχαριστίες όμως οφείλονται και στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα στον Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Μανώλη Κουτουλάκη, Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, τέος Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, στον κύριο Βασίλη Σιαδήμα, Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κύριο Πάπη Σιρόπουλο και Βασίλη Κλωτσοτήρα, για τη συμβολή τους στην ένταξη του έργου και στην πλήρη χρηματοδότηση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον τέος Πρόεδρο του Αργασίου, τον φίλο μας, τον Ανδρέα τον Κοτσόνη. Έναν άνθρωπο που γνώρισε από κοντά τη διεκδίκηση και συνέβαλε στη διατήρηση του αιτήματος ζωντανού όλα αυτά τα χρόνια. Έναν άνθρωπο που παρέα είχαμε την τιμή, Ανδρέα, να πατήσουμε το κουμπί πριν μερικούς μήνες για την κατάθεση της πρότασης στο πρόγραμμα. Μία στιγμή πολύ μικρή, ένα κλικ στον υπολογιστή. Μία στιγμή όμως συναισθηματικά φορτισμένη που είχε το βάρος 25 ετών των αγώνων των κατοίκων της περιοχής. Ένα κλικ, Ανδρέα, που αλλάζει τη σύγχρονη ιστορία της Ζακύνθου, αλλά και ως έργου πιλότου αντίστοιχων περιοχών.

0: πάνω σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα, με αισθήματα χαράς, αλλά και συγκίνηση, στέκουμε μπροστά σας. Μαζί με όλους όσους δώσαμε τη μάχη, από ό,τι μετερίζει και αν υπηρετήσαμε, ως αιρετοί, ως πολίτες, αλλά πάνω απ' όλα τους πολίτες αυτού του τόπου. Και βάζουμε την υπογραφή μας στο τέλος της διαδρομής, αλλά στο ξεκίνημα μιας καλύτερης μέρας για το Αργάσι και τις Αγκύρθο ολόκληρης. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει και η παρουσία εδώ των πρώην δημάρχων. Το έργο δεν έφτασε σήμερα εδώ. Και εδώ θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην δήμαρχο της Αγκυρθίων, στον Γιάννη τον Αγαλιανό. Στον αείμνηστο Τσακαρόπουλο. Και φυσικά στο βουλευτή μας και πρώην δήμαρχος Τσακίρθου, Διονύση Αχτύπη, που πήρε τις σκητάλη και το έπρεξε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Δημάρχου στην τελετή που έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι πάνω στη θάλασσα, στην Αμμουδιά, στο Αργάσι, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου για να ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης της παραλίας στο Αργάσι. Εμείς πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό μας θέμα να σας πούμε ότι ένα πρόβλημα υγείας ταλαιπωρεί το Δήμαρχο τα τελευταία 24 ώρα και ως εκ τούτου έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ζακύνθου από προχθές το βράδυ. Πήγε στα επίγοντα και ακολούθως νοσηλεύτηκε και νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Επειδή οι φήμες της Ζάκυνθο οργιάζουν και η φαντασία όλων περισσεύει, νομίζουμε ότι για λόγους δεοντολογίας και σωστής ενημέρωσης θα έπρεπε το νοσοκομείο και η ιατρική του υπηρεσία να βγάλει μια ανακοίνωση. Πώς βγαίνουν ανακοινοθέντα όταν στην Αθήνα πολιτικά πρόσωπα προσέρχονται στα νοσοκομεία για έκτακτους λόγους? Εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί το Δήμαρχο και όχι κάποια άλλα που διαχέονται δεξιά και αριστερά. Και έχουμε να πούμε τα εξής για τη σωστή ενημέρωση των ακροατών μας σε πρώτη φάση και των αναγνωστών μας δευτερευόντως στην εφημερίδα αύριο. Ότι ο Δήμαρχος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ότι τον ταλαιπώρησε και τον ταλαιπωρεί ακόμα ένας ήλιγκος, σε βαριά μορφή ήλιγκος, ότι γι' αυτό το λόγο τοποθετήθηκε στο πρόσωπό του μια πετσέτα λευκή, διότι όσοι έχουν ήλιγκους γνωρίζουν πόσο στενάχωρο είναι αυτό και τι ταλαιπωρία υφίστανται μέχρι να τους περάσει. Ξέρουμε ότι υποβάλλεται συνεχώς εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες και ό,τι άλλο χρειάζεται, καρδιογραφήματα κλπ. Για να δουν οι γιατροί τι ακριβώς θέμα υπάρχει πέρα από τον ήλιγκο. Εμείς να του ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση και να ζητήσουμε για μία ακόμα φορά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, τη διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία, έτσι να δώσουν στη δημοσιότητα μία λιτή ανακοίνωση που να αναφέρονται στο θέμα της υγείας του Δημάρχου, για να μην ακούγονται σημεία και τέρατα σε αυτό το νησί.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

0: Ζήσεις 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μας ακούτε και που παραμιλάμε. Μπορεί να ανοίξει ένα μικρόφωνο και να ακούσετε και τίποτα παραπάνω. Δεν πειράζει. Αυτά που λέμε εμείς κατηδίαν τα λέμε και δημόσια. Δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι είναι ο Ερμής και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο σε όλους τους τομείς, κυρίως τους πολιτικούς, με αφορμή το περιφερειακό που έγινε και εφήγησαν τα θέματα της ακίνθου, ειδικά με το θέμα του αγωγού πάνω στα ορεινά. Διότι εμείς, ξέρετε, και εγώ προσωπικά και δεν περί αυτολογώ, κάνουμε μια προσπάθεια και έναν αγώνα 40 χρόνια που δημοσιογραφούμε τώρα με το θέμα του νερού. Λοιπόν, έχουν περάσει 4 δεκαετίες και δεν καταφέραμε να κάνουμε έργα για το νερό, να το δώσουμε στους δημότες και στους συνδημότες μας. Κρίμα. Πάμε να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της αυτοδιοικητικής κοινότητας, ο κ. Σταύρος Κακολύρης, από το ψηφοδέλτιο Με Αρετή και Τόλμη. Είναι κοντά μας εδώ και ελπίζω να μας ακούει. Κύριε Κακολύρη, μας ακούτε?
2: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Αυτό το Με Αρετή και Τόλμη έτσι μου ήρθε και το είπα, ξέρετε, γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο και αυτές οι δύο αρχές για να κάνουμε πράγματα με ανιδιοτέλεια για τον τόπο μας. Κάνατε εσείς μια μεγάλη προσπάθεια στη θητεία σας την περασμένη τετραετία και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το έργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε νερό σε όλη τη Ζάκυνθο. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι εκεί πάνω στα βουνά να μην έχουν νερό με το δίκτυο τον 21ο αιώνα?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ξενόφου. Να ξέρετε ότι επί εποχή δικής μας, δηλαδή με τον κύριο Αρετάκη, τέσσερα χρόνια, που δεν ήταν τέσσερα χρόνια, ήταν δύο χρόνια, αν βγάλεις απ' έξω ο κορονοϊός και όλα αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε μια σύντομη θητεία. Δηλαδή εμείς καταφέραμε και εντάξαμε τη Ζάκυνθο σε πάρα πολλά προγράμματα, τουλάχιστον όσο αφορά το νερό, για αλλαγές σωληνώσεων, όπως ήταν στη Λουχαγύρη, όπως ήταν στην Ρίζα, τα οποία κάποια έργα έχουν εκτελεστεί, κάποια έχουν μείνει πίσω. Ένα έργο που έχει μείνει πίσω είναι και αυτό το Λουχαγύρη, όπου τελικά δεν έχει προχωρήσει, έχει μείνει στάσιμο και τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την εξέλιξη που το γνωρίζετε όλοι, ότι ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει με τα χρήματα.
1: Ναι. Και εγώ στέκομαι και στο έργο, γιατί είναι μια παγιωμένη κατάσταση αυτή με το νερό στη Ζάκυνθο και με την αγορά εκατομμυρίων μπουκαλιών εμφιαλωμένου, που είναι μια περιβαλλοντική καταστροφή όλα αυτά τα πλαστικά για τον τόπο μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, είναι τα έξοδα κάθε οικογένειας, και το άλλο το θέμα είναι ότι οι ιδιώτες καλά κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι το κράτος όμως, με όποια του μορφή, με την αυτοδιοίκηση εμπροκειμένου, να δώσει νερό στον κόσμο. Πώς θα γίνει δηλαδή ο προϋπολογισμός, το κάθε οικογένεια δεν αντέχει? Κάθε μήνα έχουν όλοι τόσα έξοδα που δεν μπορούν να πληρώνουν και νερό.
2: Από ό,τι γνωρίζετε, ότι η Ζάκυνθος, τον εαυτό τον Ισάκη, πάσχει και απορρίτου αποδομής.
1: Το λέμε
2: χρόνια πολλά χρόνια. Αν δεν μπορούμε να θέλουμε τουρισμό, δεν μπορούμε να θέλουμε να έχουμε αύξηση τουρισμού, δεν μπορούμε να θέλουμε καλό τουρισμό όταν δεν υπάρχουν έργα υποδομής. Λοιπόν, αυτό το νησί λοιπόν έχει πρόβλημα με τα έργα υποδομής. Ναι. Όταν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται Πασόκ, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, διέσκεψε πάνω από αυτό το νησί που δίνει δισεκατομμύρια στον ισολογισμό του κράτους και δεν καταλάβει ότι αυτό το νησάκι πρέπει να γίνουν έργα αποδομής. Λέγεται έργα αποδομής σε δρόμους, σε έργα αποδομής σε νερό, σε αποχέτευση, σε τα πάντα. Δηλαδή το νησί αυτή τη στιγμή δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ρίξαμε 5 κυβικά πίσα και βγήκε ο Σαστινόπουλος και λέει: α, αυτό το έργο, τι έργο. Έριξες σε έναν δρόμο, έριξες το μισό δρόμο. Το μισό δρόμο, το ένα δρόμο, από το ολόκληρο δρόμο έριξε το μισό. Και βγήκε και γράφει και υποστηρίζει ότι έριξε πίσα.
1: Πάντως και ολόκληρο το δρόμο να τον έκανε, θέλω να πω, κύριε Κακολύρη, ότι η πολιτική πρέπει να είναι σεμνή. Και πρέπει να είναι σεμνή, διότι υπηρετούν το λαό και αυτή είναι η δουλειά τους, να κάνουν έργα για το λαό. Και όχι να κομπορημονούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ακριβώς αυτό όπως το είπατε. Δηλαδή η πολιτική, εδώ δηλαδή ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Όλοι.
2: Δεν είναι ότι είμαστε οι ανώτεροι του νησιού. Δεν υπάρχουν ανώτεροι του νησιού. Εδώ αυτοί δουλεύουμε για το νησί μας. Αυτοί που έχουν εκλεγεί πρέπει να δουλέψουν για το νησί. Για τους πολίτες του νησιού μας. Έτσι ώστε και οι πολίτες να είναι και ευχαριστημένοι, να μην πληρώνουν πολλά τέλη, έτσι και να έχουν υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρα πολλά τέλη και δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να σας πω, είτε ανησυχούμε και για κάτι άλλο, για τα, αυτό για τα τέλη που λέτε. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μία ακόμα ανησυχία. Γιατί παρακολουθήσαμε έτσι όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε κουβέντα για τον αγωγό. Ρωτήθηκε επισταμένα ο Περιφερειάρχης για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα στο τέλος. Και είπε ότι τελικά, επειδή είναι στο κόκκινο αυτό το έργο και ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ο καταλογισμός θα γίνει στο Δήμο, δηλαδή στους δημότες. Ναι. Που γι' αυτό το λέω, φοβόμαστε μήπως έχουμε κι άλλα, ας πούμε, τώρα και επιβαρύνσεις και άλλων ειδών.
2: Κοιτάξτε, ήδη σε ένα άλλο έργο έχει έρθει ήδη ο ιδεΐας να πληρώσει 400 χιλιάρικα. Αν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, δηλαδή που χρειάζεται τώρα να απαντήσει και να απαντήσει στο ηλεκτρικό συνέδριο και όλα αυτά. Είναι πιθανότατα και αυτό το έργο.
1: Μιλάμε για τα δύο άτομα που εντοπίστηκαν που έλειπαν χρήματα από το ταμείο για αυτή την υπόθεση.
2: Όχι, για τα υδρόμετρα. Για τα υδρόμετρα. Ναι. Ήρθε μια έκθεση εδώ και 15 μήνες που είχε γίνει εποπτεία και αυτή τη στιγμή είχε έρθει 24-25 ερωτήματα όπου πρέπει η ΔΕΙΑΣ να απαντήσει και ζητάνε και κάποια χρήματα πίσω από αυτό το έργο.
1: Ναι, και με την τηλεμετρία υπάρχει ένα θέμα που ελέγχεται.
2: Αυτό με την τηλεμετρία.
1: Αυτό με την τηλεμετρία ξέρουμε εμείς ότι που ακούσαμε το Περιφερειακό ότι αφορά τον αγωγό. Θυμάστε τότε με το πετρέλαιο που σπάσανε το δρόμο πάνω εκεί φύση, ναι. Εδώ φιλικών μέχρι τις 24 ώρες. Αυτό ακούσαμε.
2: Ναι, αυτό το έργο είναι έργο πάλι της εποχής του κ. Ρετάκη. Ναι. Ήταν ένα έργο μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο αυτό το έργο αφορά όλη τη Ζάκα. Δεν αφορά μόνο το. Και μάλιστα τότε, επ' εποχή του Κυριακάκη, αλλάχτηκαν 1.000 υδρόμετρα στην πόλη. Με τι σκοπό? Με το σκοπό να μην υπάρχει καταμετρητής και επί τόπου αυτά τα υδρόμετρα να στέλνουν την καταμέτρηση κατευθείαν στο κεντρικό υπολογιστή, ναι, της ΔΕΙΑΣ και από εκεί να στέλνεται ο λογαριασμός στους πολίτες. Ναι. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει γίνει. Το έργο είναι περίπου 2.647.000. Έχει έρθει έλεγχος, είναι τώρα 15 μήνες που έχει βγει η έκθεση.
1: Πολλά ανοιχτά πρόσφατα μέτωπα, κύριε Κακολίδη, βλέπω, και αυτό είναι κακό για πολλούς λόγους. Τα πολλά ανοιχτά μέτωπα πέρα από το οικονομικό κομμάτι σημαίνει ότι δεν τελειώνουν έργα που πρέπει να είναι χρηστικά για τους δημότες.
2: Αυτό γι' αυτό σας έκανα.
1: Το ένα και το άλλο είναι βεβαίως το οικονομικό που είναι πολύ σοβαρό. Σε εποχή δηλαδή κρίσης, παγκόσμιας κρίσης, με προβλήματα να έχει ο κόσμος. Να μην μπορεί ο άλλος να μεγαλώσει τα παιδιά του στην οικογένειά του. Δεν μπορεί να μιλάμε εμείς για εκατομμύρια που φεύγουν έτσι πάνω από το κεφάλι μας.
2: Γι' αυτό έκανα και εγώ στην αρχή το πρόλογο. Έκανα και είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί οι πολίτες να πληρώνουν τεράστια τέλη σε αυτό το νησί και να μην έχουμε. Τουλάχιστον μια καλύτερη ζωή στον τόπο μας. Ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι δυστυχώς αυτά τα έργα θα πενταχθούν στο τέλος και ο ζακεθινός λαός θα πληρώσει τα χρήματα από την τσέπη του.
1: Από τη ζήπη του, ήδη ότι θα υπάρξει αναγκαστικά, θα αυξηθούν τα τέλη. Από πού θα βγουν αυτά τα εκατομμύρια? Έχει όταν κανένα μια κότα να γεννάει χρυσά αυγά ο Δήμος και δεν το ξέρω.
2: Έτσι κι αλλιώς θα αυξηθούν τα τέλη, γιατί με τα σκουπίδια που τα πήρε πλέον οι ιδιώτες, και εκεί δεν μπορούν να βγουν τα. Φανταστείτε ότι ό,τι χρήματα έχει ο Δήμος, όλα πήγαν στον προϋπολογισμό για τον ιδιώτη. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει στο Ταμείο του Δήμου υπάρχει μια τρύπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ούτε έργα εφελούνται, ούτε νέα έργα γίνονται. Ό,τι γίνονται έργα παλιά, τα οποία και αυτά είναι με τα προβλήματά τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σύντομα θα έχουμε αυξήσει τον τελών και θα είναι δύσκολο για τους πολίτες της Ακίθου.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να μην γίνεται αύξηση τελών. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο να μην γίνει αύξηση τελών. Το βλέπω ακατόρθωτο.
1: Κύριε Κακολίδη, νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί πρέπει πλέον να συναισθάνονται τα προβλήματα που έχει ο Έλληνας πολίτης της μεσαίας και της κατώτερης κοινωνικής τάξης, τις δυσκολίες που έχει και την ώρα που παίρνει μια απόφαση για πάσης κατηγορίας αύξηση, να σκέφτεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε διπλασιασμού σε πάρα πολλά πράγματα στο Δήμο το τελευταίο διάστημα και βέβαια μπορεί να υπάρχουν και κυβερνητικές ευθύνες που έχουν γίνει περικοπές στα χρήματα που παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική εξουσία και άρα λέει βάλτε φόρους ας πούμε στον κόσμο, αλλά συναισθάνεται κανείς αν πλέον μπορούν οι Έλληνες πολίτες να πληρώνουν όλα αυτά, τα πάσης φύσεως, τέλη, φόρους και ό,τι άλλο προκύπτει κάθε μήνα που, και για το οποίο αυτό που προκύπτει ξέρετε στις 15 τελειώνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν για να συνεχίσουν οι οικογένειες να επιβιώνουν.
2: Να ξέρετε ότι αυτό που λέτε, επειδή πρόσφατα θα έχουμε καινούριες αξίζεις όσο φράει το ρεύμα, και η ΔΕΙΑΣ, επειδή έχουμε τη ΔΕΙΑΣ και η ΔΕΙΑΣ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις καινούριες αξίζεις. Το ίδιο είχαμε και το 22, ναι, που είχαμε πάλι πρόβλημα με τις αξίζεις του ρεύματος, mm, και πάλι η ΔΕΙΑΣ αυτό στο σημείο να χρωστάει στη Βολτέρα και να μην, ναι, μπορεί να πληρώσει το ποσό. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα.
1: Βλέπουμε λάμπες πετρελαίου και με στέρνεσαι λίγο.
2: Ναι, βλέπω δηλαδή όταν η ίδια η κυβέρνηση δεν μπορεί να πέσει πάνω στο πρόβλημα του πολίτη, όπου είναι, τι είναι το πρόβλημα του πολίτη, είναι η αύξηση των τιμών των καυσίμων. Έτσι, και η αύξηση των τιμών των σούπερ μάρκετ. Άρα τι εδώ, τι χρειάζεται, μια άμεση λύση, έτσι ώστε μια μείωση του ΦΠΑ, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να μπορέσουν,
1: ναι, μια ανάσα να δώσουν στον κόσμο. Ναι,
2: ναι, μια ανάσα να δώσουν στον κόσμο. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ο Πρωθυπουργός το
1: εξής. Δεν τα καταλαβαίνει τα προβλήματα του λαού, γιατί
2: όχι, ο Πρωθυπουργός είπε την εξής ατάκα. Μα θα χάσω λεφτά από τους τουρίστες. Μα δε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε, σε αυτό το κράτο που ζούμε, δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Είναι και οι Έλληνες, δηλαδή δεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες, δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που το ψηφίζουν, και ενδιαφέρεται μόνο για τους τουρίστες.
1: Δεν θα χάσει λεφτά, θα γίνει πιο ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία στο κομμάτι του τουρισμού. Άμα είναι να κουβεντιάσουμε με οικονομικούς όρους, για να μην λένε, να μην ρίχνουν άχυρα στο λαό θεωρώντας ότι είμαστε όλοι πρόβατα.
2: Όταν υπάρχει μείωση του ΦΠΑ, ο κόσμος θα μπορεί να ψωνίσει και μπορεί να βάζει και βενζίνη και καύσιμα πολύ πιο εύκολο.
1: Και θα είναι όλα πιο φτηνά, ακόμα και τα είδη που αγοράζουν τα ξενοδοχεία για να ταΐσουν τους τουρίστες και στα εστιατόρια και παντού, και άρα θα είναι πιο ανταγωνιστικός ο τουρισμός μας.
2: Ακριβώς. Οπότε εκεί που είχες 1.000 τουρίστες, θα έχουν 2.000 τουρίστες, θα έχουν 5.000 τουρίστες όταν η τιμή είναι πιο. Δεν είναι δυνατόν τώρα η Βουλγαρία και η Κύπρο που παίρνουν κάψιμα από την Ελλάδα να τα έχουν πιο φτηνά. Ναι. Είναι δυνατόν. Αγοράζουν κάψιμα από την Ελλάδα. Αυτές οι δύο χώρες
1: μας έχουν βρει σαν την παχιάρη Ελλάδα που την αρμέγουν και στο τέλος θα την ψοφήσουν.
2: Αυτό ακριβώς γίνεται και στο Δήμο Ζακίδου. Οπότε θα ξαναλέω πάλι, αν δεν ξυπνήσουμε εμείς γενικά οι Ζακεθινοί και ο ελληνικός λαός, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα καινούριο.
1: Έχετε διατελέσει και εσείς σε τέτοια πόστα εξουσίας, κύριε Κακολύρη. Ειλικρινά, ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς ένας πολιτικός, ο δήμαρχος, ο βουλευτής, ο περιφερειάρχης, πώς κοιμάται τη νύχτα στο κρεβάτι του ήσυχος τη στιγμή που έχει λάβει τέτοια μέτρα και τέτοιες αποφάσεις που είναι δυσβάσταχτα για το λαό. Τώρα, ο διπλασιασμός στα τέλη, που δεν είναι μια αύξηση 5%, 10% ας πούμε να αντέχετε, αυτό ο διπλασιασμός, με τι ψυχή παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και τη νύχτα κοιμούνται ήσυχοι στα κρεβάτια τους? Αυτή την απορία έχω εγώ και την εκφράζω δημόσια. Εσείς που είσαστε σε πόστο εξουσίας, θέλω τη γνώμη σας, που είστε και νέος άνθρωπος.
2: Κοιτάξτε, εμείς με τον κύριο Αρτάκη ποτέ δεν προχωρήσαμε σε αύξηση του εντοτελών για αυτόν τον λόγο. Επειδή γνωρίζαμε και προσπαθούσαμε και κάναμε οικονομία και κόβαμε από αλλού, έτσι ώστε να μην κάνουμε αύξηση των εντελών. 4 χρόνια, παρότι περάσαμε δύσκολα χρόνια, είχαμε τον κορονοϊό, οι επιχειρήσεις δεν δουλεύανε, ο κόσμος δεν μπορούσε να δουλέψει. Μετά έτυχε και πέσαμε στην ενέργεια, όπου αυξήθηκε η ενέργεια. Οπότε φανταστείτε αυτά τα 2 χρόνια που εμείς δεν είχαμε έσοδα στο Δήμο, έτσι, αλλά τι κάναμε, προσπαθούσαμε και κάναμε μια περικοπές στα έξοδα που δεν ήταν, που θα έπρεπε να τα κόψουμε, έτσι ώστε να μπορεί
1: να μαζέψει χρήματα το ταμείο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και δεν προχωρήσαμε σε άξιο εντελών. Γι' αυτόν τον λόγο μας κατηγορεί τώρα λοιπόν ο κύριος Στασινόπουλος ότι δεν κάναμε άξιο εντελών. Μα δεν μπορούσαμε να κάνουμε άξιο εντελών. Πώς όταν ο κόσμος ήταν στον κορονοϊό και δεν δούλευε, οι επιχειρήσεις δεν δουλεύανε, όταν είμαστε σόκλειστοι μέσα στο σπίτι ή όταν η ενέργεια έχει φτάσει στα ύψη να κάνουν άξιο εντελών? Όχι, κόψαμε από αλλού, από... Ναι, δεν πειράσαμε λεφτά στους συλλόγους ούτε των πρωτοσυλλογικών συλλόγων, ούτε των συλλόγων των
1: χωρητικών
2: συλλόγων, είναι των πολιτιστικών συλλόγων, γιατί για να έχουμε, για να μην αυξηθούν τα τέλη στους δημότες.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τον λόγο θα μπορούσα και εγώ πολύ εύκολα να αρχίσω να μοιράζω χρήματα. Πολύ εύκολο να μοιράζω χρήματα. Παίρνω κωδικούς, βάζω λεφτά στους κωδικούς και αρχίζω και μοιράζω. Τι θέλει σύλλογος αυτός σε χρήματα.
1: Ο πολιτικός δεν σκέφτεται έτσι με το μοιράζω, σκέφτεται με το οργανώνω σωστά.
2: Κύριε Αγγελική, αυτό έχει γίνει. Κύριε Αξινόπουλο, αυτό έχει γίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Αξινόπουλος αυτή τη στιγμή τι κάνει? Βάζει λεφτά στους συλλόγους και αρχίζει και μοιράζει. Έτσι, δεν κοιτάει. Όταν εγώ ζήτησα.
1: Θα βιάσει το ταμείο στο τέλος, δεν θα μείνει τίποτα μέσα.
2: Ακριβώς. Όταν εγώ ζήτησα να έρθει ο προϋπολογισμός του κάθε συλλόγου, να δω που πάνε αυτά τα χρήματα, έτσι, 1 χιλιάρικο, 2 χιλιάρικο, 1,5 χιλιάρικο, δεν ήρθε ποτέ. Οπότε τι σημαίνει, δεν μπορεί ή θα κάνεις οικονομία να μπορούμε να, οι πολίτες να μην τρώνε την αύξηση των τριλών ή θα πάμε για αύξηση των τριλών ξανά πάλι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα.
1: Είναι όντως δύσκολα. Και είναι σε πολλούς τομείς δύσκολα και γενικότερα από τη γενικότερη πολιτική και το κλίμα του πολέμου και όλα αυτά. Υπάρχει ανησυχία στον κόσμο. Φοβόμαστε όλοι τα χειρότερα. Γι' αυτό περιμένουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση να είναι κοντά στους δημότες.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι την ατάκα που έχει πει ο βουλευτής μας, ο δικός μας, ο βουλευτής εδώ πέρα, Ζακίδου, όπου όταν έφυγε ο κύριος Σαρατάκης από πάνω και ήρθε ο κύριος Στασινόπουλος, είπε ότι ήρθε το φως. Ότι ήρθε το φως, ότι ήρθε η ανάπτυξη του νησιού.
1: Έχουμε εκκρεμότητες με τα δάνεια, ξέρετε.
2: Ακόμα περιμένουμε την ανάπτυξη, κύριε Ξενόπουλο.
1: Και έχουμε και εκκρεμότητες ακόμα με την υπόθεση των δανείων της εποχής Τσαγκαρόπουλου. Δεν έχει λήξει, ξέρετε, αυτό το κεφάλαιο.
2: Κύριε Ξενόπουλο, δεν
1: διότι
2: βλέπω ανάπτυξη.
1: Αυτή ήταν και η αιτία, όπως ξέρετε, τη σύγκρουση. Στο βάθος Κύπος, αυτή ήταν η αιτία της σύγκρουσης του βουλευτή με τον πρώην
2: δήμαρχο. Εγώ βλέπω τον νησί να πηγαίνει 30 χρόνια πίσω. Έλεγε ο κύριος βουλευτής ότι θα έρθει η ανάπτυξη, ότι ήρθε το φως, ότι ήρθε. Ποιο είναι το φως, να μοιράσουμε λεφτά δεξιά και αριστερά. Πού είναι τα έργα, πού είναι. Εδώ βλέπουμε ότι τα έργα της προηγούμενης δημοτικής αρχής έχουν πάει στον αέρα, έχουν πάει άπατο. Εδώ βλέπουμε γήπεδα στον Εγκαιρικό όπου δεν έχει προχωρήσει. Έργο δικό μου που το προχώρησα, το έχω φτάσει με 550 χιλιάρικα.
1: Το δημοκρατήσατε ή ακόμα.
2: Βέβαια, το έχουμε δημοκρατήσει.
1: Είχε αναλάβει ανάδοχος.
2: Είχε αναλάβει ανάδοχος.
1: Και τι έγινε, το σταματήσανε το έργο αυτό.
2: Το έργο δεν έχει προχωρήσει, έχει μείνει στάσιμο. Έχουν μπει στα πετά, έχει γίνει το σοφάτισμα και έχει μείνει εκεί. Στάσιμο το έργο. Γιατί δεν προχωρεί το έργο.
1: Θα πάρουμε τον εργολάβο να μας απαντήσει.
2: Ο εργολάβος έπαιγε και πέθανε. Και τώρα πρέπει να γίνει μια διαδικασία, να αλλάξει ο ανάδοχος, να πάει άλλος ανάδοχος, να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί στο Δήμο με όλα αυτά. Δεν έχει αυτόματο πιλότο πουθενά, ξέρετε.
2: Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γήπεδα για να παίξουν οι ομάδες μας, ναι. Έχουμε δύο ομάδες στην Super League 2 και στην Τρίτη Εθνική και δεν υπάρχει γήπεδα να παίξει. Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο γήπεδο. Και τώρα σκεφτόμαστε, αντί να προχωρήσουμε αυτά τα γήπεδα που τουλάχιστον είναι μια αξία 500 θέσεων με αποδυτήρια, με το ένα με το άλλο, δεν το προχωρούμε το έργο. Λοιπόν, πώς θα πάμε μπροστά, πώς θα γίνει ανάπτυξη στον τόπο όταν οι τοπικοί άρχοντες δεν ενδιαφέρονται, αλλά ενδιαφέρονται για άλλα θέματα και για άλλα πράγματα. Για τις φωτογραφίες μόνο ενδιαφερόμαστε. Μόνο για τις φωτογραφίες, τίποτα άλλο, κύριε Ξενόφου.
1: Είναι το άκρο αντίθετο από τον πρώην δήμαρχο που δεν ήθελε καθόλου φωτογραφίες. Τον άκρο στο άλλο πήγαμε.
2: Ο Αρετάκης
1: τον Αρετάκη δεν ήθελε καθόλου δημόσιες σχέσεις και πολλά.
2: Ναι, και το θεωρήσαν και τσιγκούνι, επειδή έκανε οικονομία και να μην γίνουν άξιο
1: του δημοσίου. Έπρεπε να είχε τις τσέπες και τα ταμεία του Δήμου ανοιχτά να τα σκορπάει. Αυτό δεν θα ήταν κάποιοι ευχαριστημένοι.
2: Τώρα όμως που γίνεται άξιο των τον όγκο γίνεται έξω των τελών, παραμελάει ο κόσμος και λέει γιατί γίνεται έξω των τελών, για ποιο λόγο γίνεται έξω των τελών, τι για ποιο λόγο.
1: Κοιτάξτε, όταν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκέφτονται στις εκλογές την ώρα πάνε στην κάλπη, ποια είναι η καλύτερη επιλογή για το σύνολο της κοινωνίας μας. Και όχι στενά ατομικά.
2: Ακριβώς όπως το είπατε. Όχι στις εκλογές πάμε, ποιος είναι, είναι
1: για τον καλύτερο μου, πάμε. Όχι για τον καλύτερο της τσέπης μας, αλλά για τον καλύτερο για το σύνολο, το κοινωνικό.
2: Εδώ υπάρχει το σύστημα με το κράτος. Όταν γίνηκαν εκλογές και μπήκανε και βάλανε μέσα υποψήφιους 400 άτομα, ο κάθε συνδυασμός δεν ξέρανε.
1: Έπρεπε να ήταν λιγότεροι.
2: Α, μπράβο. Δεν θα ξέρανε ότι ο συγγενής θα ψηφίσει
1: τον
2: συγγενή. Εντάξει, έτσι δεν γίνονται εκλογές. Αν θέλει το τόπο να πάει μπροστά, δεν γίνονται εκλογές με αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται έτσι οι εκλογές.
1: Θέλει διόρθωση ο νόμος, αλλά όχι κάθε τρεις και λίγο να ψηφίζουμε νέους νόμους και να τους δοκιμάζουμε στην πράξη να αποτυγχάνουν και μετά πάλι από την αρχή. Χρειάζεται μια προπαρασκευαστική δουλειά και μελέτη πριν φέρουμε ένα νόμο στη Βουλή. Εν προκειμένου για την αυτοδιοίκηση.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία, γιατί έχουν τώρα σε λίγο αθλητικά και είναι εδώ και περιμένουν γιατί είναι Δευτέρα σήμερα και εσείς οι άντρες ασχολείστε με αυτά επισταμένα.
2: Εγώ θυμάμαι επί εποχή που ήμουν υπεύθυνος αθλητισμού, το τι βρίσιμο είχα φάει, το τι βρίσιμο τότε είχα φάει που έκανα έργα στο νησί και που πρόσφερα πολλά έργα στο νησί. Μέχρι και γήπεδο φτιάξαμε στο γήπεδο του Ρωμυρίου, φτιάξαμε το γήπεδο του Αγγελικού που έγινε χρηματοδότηση 500 χιλιάρικα, μεταφέραμε την κερκίδα που σάπιζε στο γήπεδο των Πελοκήπων, γεννήκανε 5x5 και όλοι με βρίζανε. Και τώρα ξαφνικά κανείς δεν βγαίνει να βρίσει κανέναν. Κανείς. Στο Μαχαιράδο, Καλάμια, ο πρόεδρος άφαντος, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού άφαντος, κανείς δεν υπάρχει τώρα και κανείς όμως δεν βγαίνει να βρίσει.
1: Καλά, ο κόσμος έχει άποψη πάντως, να ξέρετε. Γενικά ο κόσμος έχει πάντα άποψη, άσχετα αν δεν εκφράζεται έτσι πως θα το θέλαμε όλοι.
2: Ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Εγώ βλέπω δηλαδή.
1: Εντάξει, έχει κουραστεί γιατί από θητεία σε θητεία σου λέει τι γίνεται τελικά σε αυτή την Ελλάδα και σε αυτή τη Ζάκυνθο.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή μας επικοινωνία και τα ξαναλέμε. Και καλή εβδομάδα να έχετε και καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Να είστε καλά
1: επίσης. Και εσείς, κύριε Κακολύρη. Λοιπόν, με τη συζήτηση που είχαμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σταύρο Κακολύρη, ολοκληρώσαμε σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Νικόλαος Άκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του Ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ, στο γνωστό μέρος. Στη γνωστή ώρα. Περίπου. Στο γνωστό ραδιόφωνο, στην γνωστή εκπομπή. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε να περπατήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό δίωρο με όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής. Σήμερα ο μήνας έχει 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Και έχουμε τόσο πολλά να πούμε. Τόσα πολλά να σχολιάσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε, να βγάλουμε λίγο τα εσωψυχά μας. Μια εκπομπή η οποία θα έλεγα είναι ιδιαίτερη. Έχει έτσι ένα θα έλεγα αρνητισμό, διότι υπάρχουν κάποιες μέρες στο ποδόσφαιρο που δεν θέλεις

Είναι η αλήθεια. Από το όνειρο στην απογοήτευση. Από το ζενίθ στον αδύρ. Από την ελπίδα στην πίκρα. Από εκείνη την ομάδα μέσα στη Λάρισα που μας έκανε να χαμογελάσουμε. Σε μια ομάδα που δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι. Όμως το ποδόσφαιρο έχει και αυτές τις πίκρες. Είναι απογεύματα που πονάνε. Απογεύματα που οι λέξεις περισσεύουν. Απογεύματα που το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάξεις μπροστά και να περιμένεις το επόμενο παιχνίδι. Την επόμενη ευκαιρία. Το επόμενο γκολ. Την νίκη. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Η μπάλα δεν έχει μνήμη. Δεν θυμάται τα χθεσινά δάκρυα. Δεν θυμάται τις μεγάλες νίκες ή τις μεγάλες ήττες. Σου δίνει πάντα μια καινούργια σελίδα. Μια ακόμη ελπίδα. Και αυτή τη σελίδα πρέπει τώρα να γράψει η Ζάκυνθος. Με λιγότερα έτσι λόγια, με περισσότερη δουλειά και κυρίως με πίστη, γιατί μια βραδιά, ένα απόγευμα δεν μπορεί να σβήσει ένα ολόκληρο ταξίδι. Καλησπέρα λοιπόν από το El Clásico. Σήμερα δεν έχουμε πολλά χαμόγελα, έχουμε όμως μικρόφωνο, έχουμε φωνή, έχουμε την αγάπη για την ομάδα του νησιού μας και όσο υπάρχει αυτή η αγάπη, η ιστορία συνεχίζεται.

Ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή, παιδιά μου, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Έπρεπε να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις μαζί σας. Βέβαια, την αγάπη για την ομάδα της Ζακύνθου την έχουν όλοι. Φέρτε πίσω τις Κυριακές μας.

Μη μας κλέβετε τα όνειρά μας. Δώστε πίσω το γήπεδό μας. Φτάνει πια. Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει η παραμύθα. Θέλουμε πράξεις, όχι λόγια. Εδώ και τώρα όμως απευθύνομαι στην Δημοτική Αρχή. Δεν πάει άλλο. Η υπομονή έχει εξαντληθεί. Ήρθε και επιβεβαιώθηκε αυτό που μέσα μας όλοι μας πιστεύαμε ότι θα συμβεί. Γιατί η ομάδα μας, αυτή η ομάδα που μας έχει κάνει υπερήφανος, μακριά από την έδρα της είναι πάντα μισή. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Ακόμη και τότε στις μεγάλες πορείες της Β' Εθνικής Κατηγορίας, το 13, το 14, το 15, το 16, η Ζάκυνθος μακριά από την έδρα της είχε θέματα. Στην έδρα της όμως πάντα ήταν μια ομάδα δυνατή, ήταν μια ομάδα η οποία λύγιζε κάθε αντίπαλο. Εδώ σε αυτό το νησί έχουν προσκυνήσει ομάδες και ομάδες, μεγάλες ομάδες με βαριές φανέλες, με μεγάλες ιστορίες. Και τώρα πού, και τώρα τι,

Ωραία. 300 χιλιόμετρα μακριά, σε ένα αφιλόξενο γήπεδο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τι? Μα δεν το βλέπετε όλοι? Ότι αυτή η ομάδα έχει μόνο μια δύναμη, την έδρα της, τον κόσμο της, και να το αποτέλεσμα. Θα πείτε, έφταιγε μόνο αυτό? Ότι έφταιγε μόνο ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, ή έφταξαν και άλλα πράγματα? Μπορεί να έφταξαν και άλλα πράγματα, όμως κατά τη δική μου την άποψη, κατά 80-90% η ήττα αυτή από την Ελλάσσυρου επήλθε διότι έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα με μια ομάδα η οποία είναι μέσα σε ένα λεωφορείο και προσπαθεί να τα φέρει σπέρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν χρειάζεται ούτε να το ψηρίζουμε, ούτε να λέμε ότι τα πράγματα είναι έτσι και πρέπει να κλαίμε τη μοίρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Οπότε λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Εμείς που είμαστε απ' έξω τη βλέπουμε, η διοίκηση τη βλέπει, οι ποδοσφαιριστές τη βλέπουν, ο κόσμος ολόκληρος τη βλέπει. Ο μόνος, η μόνη που δεν τη βλέπει αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα, δεν θέλει να τη δει, είναι η Δημοτική Αρχή.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τρίτη στροφή στην Super League 2. Μια τρίτη στροφή η οποία σήμερα ολοκληρώνεται. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια διαδικασία που ξεκινήσει από το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί σήμερα με τρία ακόμη παιχνίδια. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που συνέβησαν στην Ηλιούπολη, σε αυτή την βαριά ήττα της ομάδας μας, την αναπάντεχη κατά μερικούς ήττα. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Έχουμε νέο προπονητή. Είχαμε και ένα φιλικό χθες του Λεβάντε στο Λιξούρι με τον πάλι Λιξουριακό. Θα μιλήσουμε για αποτελέσματα, για βαθμολογίες. Θα κάνουμε την κριτική μας εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Τα μικρόφωνα ανοιχτά. Όποιος θέλει να κάνει παρέμβαση, εδώ είμαστε. Διότι πάνω απ' όλα έχουμε φωνή. Θα μιλήσουμε για την ΕΠΖΑ Κίνθου, να δούμε τι διαδικασίες απαιτούνται από εδώ και στο εξής. Όλα αυτά και άλλα πολλά. Συντονιστείτε λοιπόν.

αυτά που θα επακολουθήσουν. Λοιπόν, να δώσουμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. 21 του μηνός είπαμε σήμερα. Δεν μου αρέσει αυτό το καλή Δευτέρα, ούτε καλό μήνα, οπότε τα κόβουμε. Σήμερα Δευτέρα. Καλοκαίρι έξω. Κάνει αρκετή ζέστη. Έρχεται μια κακοκαιρία, λένε. Αλλά εμείς ψυχολογικά έχουμε την κακοκαιρία μέσα μας. Δεν ήμασταν καλά από τα προχθές. Δεν είμαστε καλά. Αρκετοί φίλοι μου έχουν στείλει μηνύματα πώς πέρασαν το Σάββατο το βράδυ. Ήταν, θα έλεγα, ένα απόγευμα δύσκολο. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο δυσκόλευαν τα πράγματα. Πολλές οι σκέψεις, αρνητικές σκέψεις. Μα πάνω απ' όλα, εκτός από τις αρνητικές σκέψεις, είχαμε και αυτό, έτσι θα έλεγα, το θυμό μέσα μας. Δεν ξέρω αν εσείς είχατε αυτό το συνέστημα. Εγώ είχα αυτό το συνέστημα του θυμού. Του θυμού απέναντι στην απαξία της εξουσίας εδώ στο νησί για την ομάδα που αγαπάμε. Θυμώ γιατί δεν υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον, δεν υπάρχει απαιτούμενη αγάπη από αυτούς που έχουν το τιμόνι της τοπικής εξουσίας. Θυμός γιατί άλλα μας έχουν υποσχεθεί και άλλα συμβαίνουν στην πορεία. Θυμός γιατί έχουν αφήσει τα πράγματα να κυλάνε με ρυθμούς χελώνας. Θυμώ γιατί από την αρχή, από το Μάρτιο, δεν έπραξαν αυτά που έπρεπε να πράξουν και να είχαμε τελειώσει τώρα. Θυμώ γιατί στον προϋπολογισμό δεν έκαναν το αυτονόητο να περάσουν μόνο τα χρήματα του Δημοτικού Σταδίου, έτσι να έχουν ολοκληρωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό οι διαδικασίες. Είμαι θυμωμένος. Είμαι θυμωμένος. Είμαι νευριασμένος. Γιατί το τραγούδι για όλα αυτά που συμβαίνουν για εμάς, αλλά χωρίς εμάς, παιδιά. Επίσης είμαι θυμωμένος γιατί όταν πήγαμε και κλείσαμε το Δήμο, σκύψαμε το κεφάλι και κάναμε όχι ένα βήμα πίσω, κάναμε 10 βήματα πίσω. Και να τα αποτελέσματα. Και να τα αποτελέσματα. Έτσι όπως πάμε, θα υποβιβαστούμε πριν καν το πάρουμε χαμπάρι. Και κάποιοι άλλοι, έτσι, θα κοιμούνται μια χαρά το βράδυ, έχοντας τη συνείδησή τους καθαρή ότι έπραξαν τα δέοντα. Και εμείς θα γυρίζουμε σαν τα φαντάσματα μέσα στη χώρα, όπως αρκετοί φίλοι το έκαναν το βράδυ του Σαββάτου, που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν από τη στενοχωρία τους. Όσοι αρκετοί φίλοι πήγαν από τη Ζάκυνθο στην Ηλιούπολη να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι, όσοι Ζακυνθινοί βρέθηκαν στο γήπεδο της Ηλιούπολης, έχουν τα ίδια συναισθήματα που έχω και εγώ αυτή τη στιγμή, που έχουν εκατοντάδες άνθρωποι, φίλοι της ομάδας. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς το φίλο μου τον Τάκη τον Κλαβά, ο οποίος ήταν στην Ηλιούπολη με τον Μάγκο στην παραλία του Σιλβί, το φίλο μου τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καδρέπτες, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, φυσικά μαζί μας ο Στάθης Ζομπάστας με την πιτσαρία Τελάρτε στην οδό Λάμπουρου Ζήβα 19, τηλέφωνο 42440, ο Δωρής και Νήσης Δραγώνας και αυτοί με την αγωνία τους, φούρνος του Κόουτς απέναντι από το ΙΚΑ. Πάτα μαζί μας στο καφέ κάπου, Μουτζάν Μάρτιν Έκου 6 και στα Τουρέικα. Ο φίλος μας ο Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρα και στο πλάνο.
φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Μαζί μας τον Μπαρμπέρικο, τον Δημήτρη Καλογερία, Αγίου Λοζάριου 117, το πλυντήριο αυτοκινήτων Κάντο Λαμπίκο, του φίλου μας του Στάθη του Καραμαλίκη, το Βαλερόζο, του επίσης φίλου μας του Γιώργου του Μουζάκη, Αλεξανδρούμα 83, ήδη δώρων, ήδη διακόσμησης, ήδη σπιτιού, το πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέζη, δρόμος αεροδρομίου. Ο φίλος μας ο Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και ο Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Εκρή Κρίστη Ζάκηθο, Ακαδημία Αυζάκηθος, πάντα μαζί μας. Οικολογική, γεωργική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης, στην Αγία Ελένη, στο Σαρακινάδο. Φυτοφάρμακα, αγροφόδια, λιπάσματα, ζωτροφές. Πάντα κοντά στον αγρότη. Με συνέπεια, γνώση και εμπειρία, έτσι. Γκίσμο στον Αναγκαιρικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Στρωματοποιία Ζακίτου στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράγκας. Γεια σου Πανώ. Εμπορική και εγκλάβας Νιούσιος Πέκαλης Μάριος στην Αγγλία. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο Σόπι στην Ενδικητηρίου. Πάμε και στο Θοδωρή του Ξένο. Βένους Beach Bar στο Τσιλιβί. Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Σάκης Βούλτσος. Τραχωρημέρος και ο φίλος μας. Ζακινθάρα πάνω απ' όλα. Κρεοπολείο Πύλικα Κάλοβο 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος από το 1972 δίπλα σας. Πάμε και στο φίλο μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο, Φύσιο Ζάντε. Φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, επελματογράφημα, συνοδό Κάλβο 110 και τεμπονέρα γωνία, τηλέφωνο 2-6-5-0-25-5-85. Τέλος μαζί μας, ταβέρνα διαχρονικό, σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. 2 η ώρα και 8 πρώτα λεπτά. Όμως πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε αυτό το καλό παλικάρι, αυτό το άξιο παιδί από την Αθήνα, το Δημιουστάκη τον Εμπάστα, ο οποίος ήταν στο γήπεδο της Ηλιούπολης και μπορεί να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Σάκη μου, Δημιουργήση μου, καλό απόγευμα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Δύο πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε. Να ευχαριστήσω τον Κόκκινο Οκτώβρη που θέλησε να με γνωρίσει. Δεν το ξέχασα. Ωραία. Απλά για λόγους ιδιαίτερων συνθήκων δεν μπορούσα να είμαι στην Εξέδρα. Ελπίζω στον Πανιόνιο ή κάπου αλλού να βρεθούμε σε επαφή. Θα είναι χαρά μου να τον γνωρίσω. Δεν το ξέχασα πάντως.
0: Το φίλο μας τον Αντώνη.
1: Ωραία. Δεύτερον, επειδή όλοι θα και είμαστε συναισθηματικοί και όταν κερδίζουμε πάμε να κατακτήσουμε τον κόσμο και όταν χάνουμε τα βάφουμε μαύρα, το πρωτάθλημα των 30 αγωνιστικών δεν τελειώνει στην Τρίτη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Mm-hmm. Κανείς δεν μας δεχάρηκε το Σάββατο. Σε αυτόν τον αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε καθόλου. Δηλαδή, εγώ δεν είδα καμία. Δηλαδή, αυτό το 1-4 είναι μαγική εικόνα. Δεν είναι πραγματική διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.
0: Όχι, βέβαια. Σωστά.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, λοιπόν, δεν απειληθήκαμε καθόλου από την Ελασσίρου. Ίσα-ίσα που υπήρχαν και μία-δύο φάσεις που θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί.
0: Ναι, γιατί μιλήσαμε στο ημίχρονο και μου είπες κάποια πράγματα και λέω εντάξει,
1: ισορροπημένος αγώνας και θεωρώ ότι είχαμε και περισσότερη κατοχή μπάλας, περισσότερη κυκλοφορία, είχαμε δημιουργήσει περισσότερο παιχνίδι. Δεν είδα εγώ από την Ελασσίρου κάτι που να πω. Γιατί στα χαρτιά αυτή τη στιγμή η Ελασσίρου φαίνεται πολυβόλο. Τρία στον ένα αγώνα, τέσσερα
0: στον άλλον. Πρώτη στα γκολ. Ναι,
1: φαίνεται ξαφνικά ότι η Ελασσίρου έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος της κατηγορίας. Είναι μαγική εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο, λοιπόν, μετά από ένα τσαφ και τον γκολ που φάγαμε, η ομάδα αποσυντονίστηκε. Ήταν σαν να μην πάταγε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν μειώσαμε και θέλαμε να εσωφαρίσουμε. Εντάξει, μετά ήσουν ανοιχτός πίσω, οι άλλοι μπορούσαν να παίξουν με αντεπιθέσεις. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα υπήρχε θέμα ψυχολογίας και έπρεπε κάποιος να μπορέσει να διαχειριστεί τους παίκτες, την ψυχολογία, την κατάσταση.
0: Το θέμα το ψυχολογικό όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ.
1: Αυτό και δεν ξέρω αυτό ποιος θα έπρεπε να το κάνει και ποιος μπορεί να το κάνει. Mm-hmm. Γιατί παίκτες έχεις με αξία, παίκτες με εμπειρίες και με παραστάσεις έχεις. Δεν ξεχάσανε ξαφνικά να παίζουν την μπάλα.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο το οποίο πιστεύω ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο είναι το ότι ενώ στις κερκίδες υπήρχαν 100-120 στις Ακηθινή και από την άλλη πλευρά στην κερκίδα που ήταν οι φίλοι της Ελασσίρου ήταν με το ζόρι 50-60 άτομα, αυτοί ακουγόντουσαν το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, ενώ εμείς δεν ακουστήκαμε καθόλου.
0: Ναι, ήταν υποτονική η πλευρά.
1: Αυτό δεν θα συνέβαινε. Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμείς που μένουμε στην Αθήνα οι ετεροδημότες, οι περισσότεροι είμαστε από μία ηλικία και πάνω και πηγαίνουμε να δούμε την ομάδα για συναισθηματικούς λόγους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να. Δεν θα έχουμε τον παλμό που θα είχαμε στους Ακηθινίων Ολυμπιακών, που δεν θα υπήρχαν οπαδοί της Ελλάδας Σύρου, θα υπήρχαν 500-600 Ακηθινοί και θα μπορούσε να υπάρχει μία άλλη ατμόσφαιρα και μία άλλη πίεση, μία άλλη όθηση στη δική μας ομάδα, μία άλλη πίεση στους αντιπάλους. Και αυτό είναι καθαρά θέμα γηπέδου, αυτό είναι καθαρά θέμα των ιδιαιτέρων συνθήκων και αυτών που τις έχουν δημιουργήσει.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό που λες. Και θα πρέπει λίγο να το συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν στραβώνει ένα παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στράβωσε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκε ένα γκολ.
1: Είναι λοιπόν, μαγική εικόνα, δεν είναι πραγματική.
0: Όταν στραβώνει, Σάκη μου, ένα παιχνίδι και βρίσκεσαι μακριά από την έδρα σου, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι εκεί, για να μπορέσεις να αντιστρέψεις τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει και η απαιτούμενη όθηση, την οποία δεν την έχεις. Γιατί αν στράβωνε το παιχνίδι στους Ακηθείων Ολυμπιονικών, πιστεύεις ότι θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Όχι, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η άβρα του γηπέδου, ο κόσμος, η όθηση, η ψυχολογία των παιχτών παίζει σημαντικό ρόλο. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, θεωρώ ότι τέτοια παιχνίδια, όσο θα συνεχίζουμε να είμαστε εκτός έδρας, εντός εκτός, θα έχουν την συγκεκριμένη κατάληξη, κατά τη δική μου την άποψη, έτσι. Και εγώ επικεντρώνω περισσότερο στο ότι η ομάδα μας δεν έχει έδρα. Όταν δεν υπάρχει έδρα, αυτά παθαίνουν οι ομάδες οι συγκεκριμένες που αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ και το είδαμε στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν αυτή η μορφή του αγώνα. Εντάξει, τώρα με τα ΕΑΝ και με τη κρυστάλλινη σφαίρα, ό,τι έγραψε και δεν ξέρω και ποιο θα είναι το μέλλον, γιατί έχει παίξει με ποιότητα. Αλλά αντικειμενικά, άμα τα βάλεις κάτω, όταν είσαι, όπως είπες και εσύ, εντός εκτός, δεν ήταν κανένα ουδέτερο γήπεδο. Ήταν σαν να παίζουμε, σαν να ήταν η Λασίρου εντός.
0: Ναι, εγώ θα πω το εξής. Όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση, δηλαδή με παίκτες οι οποίοι είναι μέσα σε ένα λεωφορείο, κατά ψέματα. Είμαστε μέσα σε ένα λεωφορείο. Επιστρέφουμε, ξαναφεύγουμε και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτή η θετική άβρα. Δεν υπάρχει. Είναι αλλιώς να παίζαμε το Σάββατο στο Ζακεθίον Ολυμπιονικών, γιατί ούτε λάθη θα γινόντουσαν. Θα είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Θα υπήρχε και αυτή η όδηση από τον κόσμο και αυτό το παιχνίδι δεν θα το χάναμε.
1: Και ένα ακόμα σημείο είναι ότι η ομάδα δημιουργεί, αλλά δεν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Το οποίο και αυτό όποιοι πρέπει να το δουν είναι κάτι.
0: Εγώ δεν το πίστευα δηλαδή αυτό που γινόταν, γιατί όταν βλέπω 0-1, 0-2, 1-2, γίνεται το 1-2, είχαμε και τις φάσεις και το δοκάρι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε 2-2 και ξαφνικά μετά βλέπω το 1-3 και το 1-4, δηλαδή ξέρεις κάτι, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη.
1: Μετά κυνηγάς, είσαι ανοιχτός, οι άλλοι με μία αντεπίθεση, με δύο αντεπιθέσεις, δηλαδή όταν το 1-2 αντί να γίνει 2-2 έγινε 1-3, μετά χαιρετισμό.
0: Είναι αυτό που λέμε, παίζεις σε επαγγελματικό επίπεδο. Όταν παίζεις σε επαγγελματικό επίπεδο, αυτό δημιουργείται. Και μην ξεχνάμε το εξής, ότι όλα τα χρόνια από τότε που ιδρύθηκε αυτή η ομάδα, από τη δεκαετία του 60, του 70 που ιδρύθηκε αυτή η ομάδα, έχει σφυριλατήσει ένα DNA που λέει το εξής, ότι η έδρα μου εμένα είναι φρούριο, είναι κάστρο. Όταν λοιπόν εμείς σαν Ζάκυνθος μακριά από την έδρα μας έχουμε θέματα όχι τώρα, αν πάμε λίγο το χρόνο πίσω και κοιτάξουμε να δούμε τι κάναμε το 2013-2014 με τις ωραίες ομάδες που είχαμε στη Β' Εθνική Κατηγορία, θα βλέπαμε ότι μακριά από την έδρα μας είμαστε αδύναμοι. Η έδρα μας ήταν αυτή που έδωσε, δίνει δύναμη στους παίκτες. Το έχουμε χάσει λοιπόν αυτό το κομμάτι και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί θα έρθουν και άλλα αποτελέσματα τέτοια και με άλλες ομάδες. Δηλαδή, όπως το είπες και εσύ, η Ελασίρου δεν νομίζω να έπαιζε εκτός έδρας, στην έδρα της έπαιζε.
1: Με την υποστήριξη που είχε και τη φωνή που ακουγόταν,
0: αυτό
1: ήταν
0: λέμε.
1: Σαν να έπαιζε στην έδρα της.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Κάτι τελευταίο που στο είπα και στο τηλέφωνο και δεν θέλω να το ξεχάσω, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση ο Απόπτης. Όχι, δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά ήταν έναν
0: Ναι,
1: ο οποίος ήταν προκλητικός απέναντι...
0: Και μιλούσε και στους παίκτες με ειρωνικό τρόπο.
1: Αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης μίλησε ή είπε κάτι, καλεί στο διαιτητή να του κάνει μια επίπληξη.
0: Κανονικά έτσι πάει.
1: Αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα. Βέβαια, σίγουρα άλλοι θα έχουν δει παραπάνω από μένα. Εμένα πάντως μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος που ήταν εκεί μου έστειλε μηνύματα και μου έλεγε διάφορο να πω κάτι για το γήπεδο. Το γήπεδο της Ηλιούπολης έχει πάρει αδειοδότηση, ενώ μου είπαν ότι πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το Ζακεθίνο Ολυμπιονικών δεν έχει πάρει και έχει πάρει το γήπεδο της Ηλιούπολης. Σε τέτοια κατάσταση είναι το γήπεδο.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί δεν ξέρω τι λείπει από εμάς και τι έχει η Ηλιούπολη. Mm-hmm. Για να γίνει αγώνα Super League 2, προφανώς δεν έγινε πειρατικά, δόθηκε άδεια. Δεν ξέρω να το κρίνω, δεν έχω τη γνώση για
0: γιατί
1: να το κρίνω.
0: Μου λένε εγώ ότι οι χώροι δεν ήταν οι κατάλληλοι. Εγώ τους λέω λοιπόν, γιατί δεν το έχω δει το γήπεδο, δεν είναι μόνο εκεί, ότι για να πάρεις αδειοδότηση, το γήπεδο της Ηλιούπολης μπορεί να πληρεί όλες τις προδιαγραφές, δηλαδή κερκίδα φιλοξενούμενων, εγκαταστάσεις από κάτω, δηλαδή τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε και ούτω καθεξής. Ωραία, εντάξει.
1: Εγώ κοίταξα, αν οι άνθρωποι του Super League 2 ήταν εκεί, άρα προφανώς το γήπεδο τηρεί τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρήσει.
0: Ναι, αυτό.
1: Τώρα, όπως είπα και πριν, για να μην σου κρατάω για άλλο τη γραμμή, ένα προβάθμιμα των 30 αγώνων δεν τελειώνει στην τρίτη αγωνιστική. Με τον Πανιόνιο, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, σκοπεύω να είμαι.
0: Κυριακή μάλλον θα είναι το ΜΑΘ.
1: Εντάξει, είτε Σάββατο είτε Κυριακή, έχω κοιτάξει να κρατήσω τα απογεύματά μου ανοιχτά, προκειμένου να μπορέσω να είμαι. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση, γιατί έχουν εφερθεί απέναντί μου πάρα πολλοί κύριοι. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Να προχωρήσουμε, νομίζω ότι εντάξει, χάθηκε μια μάχη, δεν χάθηκε ο πόλεμος. Έχουμε μπροστά μας και άλλες τέτοιες μάχες. Θα πρέπει να επέλθει ηρεμία στην ομάδα, ομοψυχία, συσπήρωση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα μακριά πλέον από την έδρα μας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι.
1: Για πόσο?
0: Για όσο πάει.
1: Για όσο, γιατί εγώ προσωπικά σου έχω ξαναπεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Ό,τι και
1: εγώ νομίζω ότι όλη τη χρονιά η ομάδα θα τη βγάλει εκτός.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος πλέον, γιατί το λέω αυτό. Διότι είμαστε τώρα στα τέλη του Σεπτέμβρη και έχουν γίνει λίγα πράγματα όσον αφορά το δημοτικό στάδιο, οπότε το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
1: Επειδή ακούω τις προάλλες που έχεις πει μετά τις γιορτές, η γιορτή είναι και ο 15 Αύγουστος, έτσι?
0: Γιορτή είναι και... Ναι, είναι και...
1: Ναι, μετά τις γιορτές. Και 15 Αύγουστος γιορτή είναι.
0: Σωστό. Σωστό, ναι, ναι. Μετά τις γιορτές μπορεί να είναι και μετά τις γιορτές του Πάσχα, έτσι?
1: Ναι. 27, ναι. Μετά τις γιορτές 28.
0: Κοίταξε να δεις. Έτσι, το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο τελειώνει 11 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι... Ας τον Απρίλιο. Είναι ο Μάρτιος, ο Φλεβάρης και ο Γενάρης. Τρεις μήνες είναι ουσιαστικά μετά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, τώρα να πω και εγώ το δικό μου, τουλάχιστον την Κυριακή με αποζημίωση οι Raiders και με κέρασε λίγη χαρά οι Raiders.
0: Πώς ήρθατε?
1: 0-1 μέσα στη Celtic.
0: Και καληνύχτα.
1: Ναι, και γεια σας. Και ήταν και για παραπάνω, για 0-2-0-3 ήταν, να ξέρεις.
0: Ναι. Όλα λοιπόν, καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, μιλάμε.
0: Γιουσάκη μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Άσε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον φίλο μας, Γιονυσάκης Μπάστας, ο οποίος αγαπάει την ομάδα, είναι δίπλα στην ομάδα. Είναι... Μένει στην Αθήνα, Ζακεθινός, ζωγράφο. Λοιπόν, περιμένω και άλλα τηλέφωνα. Περιμένω κόσμο. Όλους αυτούς τους φίλους που ήταν στην Ηλιούπολη θα ήθελα να πάρουν τηλέφωνο να μας πούν, να πούν εδώ, να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους, τις εμπειρίες τους, να μας πούν για το γήπεδο, πώς είδαν την ομάδα, τι ακριβώς είδαν,

Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 η ώρα και 21 λεπτά. Να ξεκινήσουμε λίγο την διαδικασία μας εδώ από τα παιχνίδια τα οποία θα ρίξουν την αυλαία της τρίτης στροφής του πρωταθλήματος. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι Πύργος Λάρισα. Είναι 4 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Από το Παπελπονησιακό γήπεδο της Πάτρας. Να πούμε επίσης ότι στην Κομωτινή έχουμε το παιχνίδι Πανθρακικός Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα το συγκεκριμένο μάτς. Παιχνίδι ζωής και θανάτου για τους Βολιώτες. Λόγια. Και στις 5 η ώρα ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης.

0: έχεις πάρει. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Πάμε εδώ στο φίλο μας, τον κόκκινο Οκτώβρη. Αντώνη Γιατράς, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος ήταν στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Αντώνη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Έλα, ρε παλικάρι. Τι κάνεις?
1: Πιστεύω καταρχήν ότι ο φίλος ο Διονύσης ο Μπάτσας να συνεχίσει να ακούει την εκπομπή, έτσι.
0: Συνεχίζει, είναι βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι βγήκε μόνο.
0: Όχι, όχι, ακούει.
1: Επειδή σίγουρα με το Διονύση είμαστε πολύ, πάρα πολύ κοντά σε όλα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, να είναι καλά, θα γνωριστούμε οπωσδήποτε, όπως και να έχει. Μέχρι ακόμα, αν θέλεις, στείλε του το τηλεφωνό μου να μιλήσουμε.
0: Θα το δώσω εγώ, θα το στείλω.
1: Και δεν πειράζει να βρεθήκαμε στην Ηλιούπολη.
0: Θα το στείλω εγώ μετά.
1: Να είναι καλά, εύχομαι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ό,τι είπε ο Διονύσης, δεν μπορώ να τα ξαναπώ πάλι εγώ, αυτά συμβαίνουν.
0: Αυτά.
1: Καταρχήν δεν είχε στήριξη ομάδα από πουθενά άλλο από μένα, από τον Γιάννη, από τον Γιωργούλη και 2-3 μέλη της διοίκησης.
0: Ναι, μέχρι εκεί ήτανε.
1: Δηλαδή εγώ απορούσα αν είχαμε άλλους.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά. Ούτε ένα παραμάκι ρε παιδί μου, ούτε ένα ναι, ένα τίποτα απολύτως.
0: Τίποτα.
1: Σου είπα, εγώ ο Γιάννης, ένα-δύο παιδιά που είμαστε με τον Βανάκη, ο Γιωργούλης, που ήρθε εκεί κοντά μου, Μάκης Πιλαρινός, τα παιδιά της διοίκησης, αυτή τίποτα.
0: Ναι, σας είδα και εσύ φωτογραφίες.
1: 50 Συριανοί, από την αρχή μέχρι το τέλος συνθήματα και τέτοιο, πάλι εκτός έδρας της Ζάκυνθος.
0: Και εσύ,
1: πάλι εκτός έδρας στο γήπεδο μας.
0: Χάσαμε και τη μάχη της Κερκίδας.
1: Τι σου είπα όταν γυρίζαμε,
0: ναι.
1: Είμαι πολύ, και αυτό που είμαι εγώ εκφράζει όλα τα παιδιά, έτσι, δεν εκφράζει μόνο εμένα. Γιατί τα ίδια περάσαμε.
0: Κατά τη διαδρομή της...
1: Μετά το γήπεδο.
0: Μετά το γήπεδο στην επιστροφή σας πήρα τηλέφωνο, έτσι.
1: Το ταξίδι μας ήταν φανταστικό.
0: Ναι.
1: Τάκης Λαβάς, αρχηγός αποστολής.
0: Έλα ρε Τάκη. Ο φοβερός ο Τάκης, έτσι.
1: Κάναμε τον Τάκη μας φιλαράκι από ναι. παιδάκια, από, ναι, από ναι, μικρά ναι, παιδάκια. Ναι, ναι.
0: Ο οποίος Κώστας... Τάκης, περίμενα να σου πω κάτι, ο οποίος Τάκης ναι. με πήρε τηλέφωνο την Παρασκευή.
1: Εκεί, μπρος πίσω είμαστε που
0: ναι, κάναμε
1: και με το τηλέφωνο το live το...
0: Όχι, την Παρασκευή, πριν φύγετε. Την Παρασκευή μου λέει, θα φύγει το Βανάκι. Μου λέει, στείλε μου το τηλέφωνο του Γιάννη, του Ρίκου, γιατί θέλω να πω κι εγώ. Και έγινε
1: ναι, ναι, ναι, και βρεθήκαμε αχάρα εγώ στο καράβι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κώστας Κουζουλός.
0: Πω, μεγάλη
1: μορφή. Φιλαράκος μου, μικρά παιδιά, φιλαράκια, κολλητή.
0: Ναι.
1: Ξέχασε και τη ζάτα του στη Μερσεντές. Είχαμε και αυτά. Αλλά δεν μπορώ, Δημήτρη, δεν έχω και βία χαβαλέ.
0: Ναι, δεν υπάρχει όρεξη τώρα.
1: Δεν έχω και βία χαβαλέ. Ναι, είμαι πολύ θυμωμένος.
0: Θυμωμένος είμαι κι εγώ.
1: Είμαι απογοητευμένος. Mm-hmm. Είμαι από τον Αγγερικό, είμαι κομμουνιστής.
0: Ναι, έτσι
1: ακριβώς. Και θα κάνω ό,τι μπορώ αυτοί που φταίνε να τιμωρηθούν από τον Αγγερικό, από την κόκκινη μόσχα. Από εκεί θα τιμωρηθούν οπωσδήποτε.
0: Σωρά, αδερφή.
1: Στις ερχόμενες εκλογές, αυτοί που φταίνε για το γήπεδο θα τιμωρηθούν.
0: Είμαστε θυμωμένοι όμως.
1: Βάζω σφραγίδα. Είμαι ο Αντώνης ο γιατράς.
0: Έτσι. Σωστός. Σωστός γιατρά μου. Σωστός.
1: Μας κλέψαν ναι. τις Κυριακάδες. Είμαι τώρα και συγκινημένος πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν αξίζαμε ρε Δημήτρη, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι της ομάδας.
0: Ναι.
1: Σου είπα, δεν τα λέω μόνος μου, είναι εκφράζω την ομάδα τα παιδιά όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ίδια συναισθήματα έχουμε.
0: Ακριβώς. Όλοι μας.
1: Δεν μιλιόμαστε.
0: Όλοι μας.
1: Μόνο ο Γιάννης βρήκε το κουράγιο στο καράβι να μου πει, ρε μαλάκα μου λέει,
0: ναι.
1: θα αφήσουμε την ομάδα, γιατί έλεγα ότι δεν ξαναπατάω άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Γιάννης έχει το κέρατο μέσα του.
0: Ο Γιάννης, ο οποίος όλη τη νύχτα του Σαββάτου
1: γύριζε. Έχει το κέρατο μέσα του.
0: Γύριζε όλη τη νύχτα.
1: Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα 2-3 βράδια και τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μη με ρωτήσεις για το παιχνίδι,
0: ναι, θέλω,
1: γιατί για το παιχνίδι δεν αξίζαμε αυτό που πάθαμε.
0: Ναι, μου το είπα.
1: Μη με ρωτήσεις, γιατί εγώ δεν ξέρω μπάλα. Mm-hmm. Εγώ δεν ξέρω μπάλα καθόλου. Πάω και βλέπω μόνο λίγο και δεν ξέρω τι βλέπω. Δεν καταλαβαίνω πολλά. Και ας είμαι 50 χρόνια παράγοντα, δεν πειράζει. Δεν... Απλά... Να μην μιλήσω καφενιακά και διάλεκτο του πεζοδρομίου, γιατί μόνο αυτή εγώ ξέρω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Την άλλη, γιατί επειδή μπορεί να με κλείσεις με αυτή τη διάλεκτο, οπότε θα προσπαθήσω να μιλήσω μαλλί. Καταλαβαίνεις το θυμό μου, έτσι.
0: Είμαστε θυμωμένοι.
1: Επειδή με γνωρίζεις, Δημήτρη, τόσα χρόνια είμαι θυμωμένος πολύ.
0: Και
1: πιστεύω να με ακούς, δηλαδή σε τέτοιο τόνο δεν σου έχω ξαναμιλήσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα προσπαθήσω να κατεβάσω.
0: Προσπάθησε.
1: Ναι.
0: Προσπάθησε να κατεβάσω.
1: Γιατί σε φίλους μου δεν θέλω να με κλείσεις και να.
0: Όχι,
1: και να μαλώσουμε, έτσι.
0: Απλά...
1: Ούτε θέλω να καταφερθώ ενάντια σε κάποιους. Αλλά ότι θα τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν. Ναι. Αυτό είναι γραμμένο, τελείωσε, πάει.
0: Εγώ αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ, το απόγευμα, γιατί γύριζα μετά μέσα στη χώρα με το αυτοκίνητο.
1: Έτσι.
0: Εκτός από τη στενοχώρια μου που είχα, Μου έφυγε στενοχώρια και μετά μου γύρισε σε θυμό όλο αυτό.
1: Θυμός. Δεν παιδί μου, ναι. Και δεν μου περνάει, Δημήτρη. Είμαστε Δευτέρα τώρα, από το Σάββατο δεν μου περνάει. Mm-hmm. Θα μου περάσει μόνο με μια μεγάλη νίκη. Και να είμαι και παρόν.
0: Και πάλι όμως...
1: Αν θα είμαι σε μια άλλη μεγάλη νίκη παρόν, μπορεί να μου περάσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Περάσαμε αξάχαστα στο ταξίδι μας. Mm-hmm. Είμαστε πολύ καλή παρέα, μας ξέρεις.
0: Ναι.
1: Όποιος έρχεται μαζί μας είναι φίλος, δεν έχεις τυχαία κάποιος άγνωστος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Για μια πατάκι, μπλαβά, τελείωσε.
0: Το αναβάλατε και αρχηγό αποστολής.
1: Αρχηγός αποστολής τελείωσε. Ο Τάκης έμενε και χρόνια στην Πετρούπολη και ήξερε τα πάντα, όλα τα κόπια. Δεν χρειαζόταν τώρα να... Με κλειστά τα μάτια κινηθήκαμε.
0: Ναι, αμέσως. Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη μου, το γήπεδο της Πετρούπολης, εγώ θα πω για το γήπεδο, για τίποτα. Αυτά που είδα. Εάν λέω ψέματα, να με διαψεύσει ο Μάκης ο Πιλαρινός που καθόμαστε ένα σκαλί πιο πάνω, ένα σκαλί πιο κάτω. Και με άκουσε πώς καταφέρθηκα με το που μπήκα μέσα στο γήπεδο, γιατί δεν πίστευα σε αυτά που είδα.
0: Ναι.
1: Και έχει αδειοδότηση αυτό το γήπεδο. Mm-hmm. Εγώ δεν το πίστευα. Mm-hmm. Λοιπόν, το γήπεδο απ' έξω θύμιζε περίπου σαν του Μοσχάτου. Τα γήπεδα τα αθηναϊκά όλα έτσι.
0: Ναι,
1: στρούγγες,
0: ναι,
1: στρούγγες με στα δέντρα, με ένα τυχείο γύρω-γύρω και τέτοια. Λοιπόν, καταφέραμε και μπήκαμε σκυφτά από την είσοδο. Έλεγα ότι πάω φυλακή.
0: Ναι.
1: Πέρασαμε το κυλικείο, ανεβήκαμε πάνω, 5-6-7 σκαλοπάδια κερκίδα,
0: η μεγάλη.
1: Απέναντι που πήγαν οι Συριανοί, ή ένα σκαλοπάδι ή δύο, δεν βλέπω και καλά, έτσι φοράω γυαλιά εγώ και δεν βλέπω και πολύ καλά και με θάμπωνε και ο ήλιος και δεν βλέπω αν ήταν ένα σκαλοπάδι ή δύο. Όταν μπήκα ρε Δημήτρη, εξεπλάγει, κοίταζα πρώτα γύρω-γύρω. Μήπως είναι κάποια πράγματα, γιατί νόμιζα ότι θα είναι τα ανάκτορα του Αμπουντάμπη εκεί και του Ντουμπάι. Αλλά δεν ήτανε, ούτε το Σαντιάγο Μπερναμπέου ήτανε. Ένα γήπεδο ακατάστατο, σε κακό χάλι το χόρτο, ούτε καν να πεις έτσι τετραγωνισμένο να θυμίζει γήπεδο. Ένα ανακατωμένο από τις κότες χαλίκι μετά τον καζόν.
0: Μετά τον καζόν.
1: Μετά το καζόν. Από τη μεριά της Σύρου εκεί πέρα νομίζω ότι τα κάγκελα ήταν πάνω στη γραμμή του γηπέδου. Μόνο λίγος χώρος υπήρχε από την κερκίδα την άλλη τη μεγάλη που καθίσαμε εμείς που ήταν εκεί πάγκη. Στο ημίχρονο δε κύριε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι παίχτες οι αναπληρωματικοί και αυτοί που καθόταν στον πάγκο της Σύρου πήγανε στο πλησιέστερο πίσω από το τέρμα που ήταν λιγούστρα, πυκνά και τέτοια και κατουράγανε εκεί και τους φωνάζω «Η ίδια μάρκα είναι οι τουαλέτες με τη δακή του!»
0: Ναι, μάλιστα, έξω κανένα.
1: «Η ίδια μάρκα!» μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και οι τουαλέτες μέσα δεν τους χωράγανε όλους και τα παιδιά δεν πήγανε μέσα να στριμωχτούν και...
0: Γι' αυτό και ουσιαστικά...
1: Και πήγανε έξω, ναι. Μάλιστα. Σαν τις δικές μας κορέλες ολόγες, έτσι, είδα, ίδια μάρκα.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταζα, ρε Δημήτρη, γύρω-γύρω τώρα να δω τι δεν έχει το γήπεδο το δικό μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν έχει τα τρία μπουθ όσο ένα περίπτωρο το καθένα, κυκλικό, κονικό που ήταν κοντά-κοντά, ήταν στο τελευταίο σκαλοπάτι της κερκίδας που ήταν λίγο πιο πλατή. Όχι τίποτα κατασκευές συγκεκριμένες και περίεργες.
0: Ξέρεις τι δεν έχει το γήπεδο το οποίο έχει το δικό μας γήπεδο το οποίο το έχει το γήπεδο της Ηλιούπολης?
1: Σίγουρα κάτι έχει που δεν το έχουμε.
0: Θα σου πω,
1: δεν έχουμε τίποτα.
0: Το κυριότερο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί έχει νόμιμους χώρους τετραγωνικών που απαιτεί διοργανώτερη αρχή. Από κάτω.
1: Δηλαδή από κάτω από την κερκίδα τι έχουν αυτοί,
0: εγώ σου λέω ότι εγώ τι έχουν αυτοί.
1: Πού είναι η ράμπα των ΑΜΕΑ, πού είναι εκείνο, πού είναι το άλλο. Τρία μπουθάκια ρε Δημητρίδα που γίνονται για μία μέρα αυτά. Αν τα παραγγείλεις αύριο είναι εδώ αν υπάρχουν έτοιμα. Τρία περιπτεράκια ήτανε.
0: Εντάξει, εμείς τώρα τα μπουθ εδώ, δηλαδή τα δημοσιογραφικά, ακόμη είμαστε στην πρώτη φάση.
1: Να σου πω κάτι. Ένας κανονικός εργολάβος, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω. Ένας κανονικός εργολάβος με 10, 12, 15 άτομα προσωπικό, γιατί δεν θεωρείς εργολάβος με δύο γύφτους, εμένα σκεπάνι, ένας κανονικός εργολάβος με κάποια εργαλεία απαραίτητα.
0: Σοβαρά εργαλεία, ναι.
1: Σοβαρά εργαλεία. Αποδυτήρια, μπάνια, Χριστούγεννα, αυτά γίνονται για 5, 6, 7, 8, 10 μέρες. Mm-hmm. Έρχονται τα...
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε ρίξει και κάποια εγκατάσταση μπετόνο που χρειάζεται αυτά εδώ. Και σε ένα μήνα το αργότερο, δηλαδή από σήμερα σε ένα μήνα παραδίδει το κλειδί,
0: Δημήτρη. Θα ήταν όλα, θα παραδίδει το κλειδί.
1: Δεν μιλάω από τον Αύγουστο ή τώρα και Σεπτέμβρη. Μιλάω από τώρα που είναι τέλος του Σεπτέμβρη. Και Οκτώβριο ομάδα μπορεί να μπει. Αλλά δεν έχουμε φράγκο. Είμαστε ικανοί μόνο για γιώστα.
0: Είπε την πιο σωστή και μαγική λέξη.
1: Μόνο για γιώστα είμαστε.
0: Γιατί
1: δεν έχει μάστα το γήπεδο.
0: Επειδή είσαι μάστορας και είσαι εργολάβος, θα ξέρεις όλα αυτά.
1: 50 χρόνια είμαι στις οικοδομές.
0: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Και ξέρω, Δημήτρη, από σήμερα σε 5 μέρες 100 δωμάτια σε άξιο δωγείο και μπαίνει κόσμος.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργούσαμε πάντα εμείς.
0: Και εδώ τώρα.
1: Και δεν μπορούμε να φτιάξουμε τώρα δύο ποδητηριάκια και μία βρύτσι. Και θέλουμε μετά τις γιορτές, είπε ο Διονύσης. Ποιες γιορτές, καινού ετούς.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μιλάω άλλο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Τι να σου πω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι να σου πω. Εντάξει, το θέμα όμως είναι ότι αυτά που βλέπουμε εμείς εκεί για το γήπεδο της Ηλιούπολης, θα πω το εξής, ότι έχει πάρει αδειοδότηση.
1: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο γήπεδο. Ούτε περίμενα να βρω το καλύτερο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Θα είναι αλλού που θα είναι άλλα καλύτερα τα γήπεδα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μακάρι
0: να σου πω κάτι.
1: Με τα στοιχεία της Ηλιούπολης να τα είχαμε και εμείς και να είχαμε δράσει.
0: Πώς ένιωσες εσύ να είσαι γηπεδούχος?
1: Αδικημένος πολύ, Δημήτρη.
0: Πώς ένιωσες όταν μπήκες μέσα και λες είμαι γηπεδούχος τώρα εδώ?
1: Λοιπόν, επειδή εξεπλάγει αμέσως και αυθόρμητα μου φύγανε δυνατά τα λόγια μου, δεν τα έλεγα σε κανένα, τα έλεγα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Με κοιτάζανε κάποιοι, δεν ξέρω αν ήταν Ζακυνθινοί ή Ηλιούπολίτες από άλλη περιοχή, με κοιτάζανε. Με ένα βλέμμα, γιατί ήμουν, το είπα παραπονιάρικα, Δημήτρη, και με κοιτάζανε, με λυπόταν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και είπα, είναι δυνατόν να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο, να έχει αδειοδότηση αυτό και να μην έχει το δικό μας γήπεδο.
0: Και να είμαστε
1: τέτοιοι. Με παράπονο, ρε Δημήτρη, το είπα.
0: Με παράπονο.
1: Με παράπονο, βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι. Λοιπόν.
1: Πρέπει να κοιτάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ηρέμησε.
1: Φιλιά,
0: φιλιά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν. Ναι, έχουμε θυμό μέσα μας, τι να κάνουμε. Έχουμε θυμό, παιδιά. Είμαστε θυμωμένοι. Τι συζητάμε τώρα, έτσι. Αυτά τα συναισθήματα που εμείς εδώ τα βιώνουμε, φανταστείτε όσοι ήταν στο γήπεδο της Ηλιούπολης, πόσο έντονα ήταν όλα αυτά τα συναισθήματα. Όσοι πήγαν εκεί πέρα και ήταν την ομάδα μας και έλεγαν ότι τέτοια ώρα, ας πούμε, στο δημοτικό στάδιο θα γινόταν ένας χαμός. Ναι, έχει αδειοδότηση το γήπεδο της Ηλιούπολης, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την πραγματικότητα. Γιατί έχει αδειοδότηση? Γιατί μπορεί να είναι παλιό το γήπεδο, όμως ο Δήμος είχε νοιαστεί από την αρχή να νομιμοποιήσει όλες τις εγκαταστάσεις του, κάτι το οποίο δεν το κάναμε εμείς. Αυτά πρέπει να τα λέμε, έτσι. Βλέπεις ένα γήπεδο και λες πού έχει πάρει αδειοδότηση. Ναι, γιατί ο Δήμος της περιοχής εκεί της Ηλιούπολης είχε νοιαστεί για το περιουσιακό του στοιχείο, είχε νομιμοποιήσει όλα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Είχε φτιάξει όλα τα προαπαιτούμενα τετραγωνικά από κάτω για να μπορέσουν να πάρουν την αδειοδότηση. Εμείς εδώ δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά. Είχαν νοιαστεί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ απλό, φίλε μου Αντώνη. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί έχει πάρει το γήπεδο συγκεκριμένο αδειοδότηση? Γιατί κάποιοι στο Δήμο της Ηλιούπολης ενδιαφέρθηκαν να νομιμοποιήσουν τη δική τους την περιουσία. Είναι πάρα πολύ απλό. Και δεν άφηναν τα πράγματα έτσι στην τύχη τους, όπως κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Επίσης, προφανώς, η Δημοτική Αρχή έδωσε τα απαιτούμενα χρήματα για να γίνουν απαραίτητες εργασίες εκεί. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό. Εμείς εδώ έχουμε μείνει ακόμη στα γρανάζια της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε να πάρουμε τα χρήματα για να μπορέσουν να πληρωθούν και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες. Ξαναλέμε πάλι ότι όταν έγινε η ιστορία του προϋπολογισμού, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η Δημοτική Αρχή δεν επέλεξε να δώσει τα 300 χιλιάρικα στο συγκεκριμένο κομμάτι και να πούν ότι αποφασίζουμε μόνο αυτό το κομμάτι, το 400.000 για το δημοτικό στάδιο, αλλά έβαλαν επιπλέον άλλα 700.000 για κάποια άλλα θέματα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το κομμάτι τώρα να έχει μπλοκάρει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και τώρα τι, περιμένουμε να παραγγείλουμε τα δημοσιογραφικά, τα ISOBOX, αυτά τα περίφημα ISOBOX που τα ακούμε από τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο ακούμε τα για τα ISOBOX. Να βρούμε τα τετραγωνικά από κάτω, έτσι ώστε να πάρουμε την απαιτούμενη άδεια. Να γίνουν και παρά τις εργασίες στην απέναντι πλευρά. Να έρθει και η κερκίδα των φιλοξενούμενων, κάτι το οποίο δεν το έχουμε. Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, προφανώς η Δημοτική Αρχή της συγκεκριμένης περιοχής είχε πράξει τα δέοντα και γι' αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο έχει πάρει την άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης για επαγγελματικά παιχνίδια.

Λοιπόν, όποιος άλλος φίλος θέλει μπορεί να κάνει εδώ παρέμβαση. Ξαναλέμε, για να πέσει η αυλαία της Τρίτης Εθνικής, σήμερα θα γίνουν τρία παιχνίδια. Πύργος Λάρισα, 4 η ώρα. Πανθρακικός Νίκη Βόλος, στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και στις 5 η ώρα ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Έχουμε γραμμούλα ο φίλος μας ο Νικόλας, ο Λάπος. Γεια σου, γιγαντά μου.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε μου, καλέ. Καλό μεσημέρι. Είσαι καλά?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ήσουν και εσύ στην Λιούπολη?
1: Ναι, αλλά είμαι στεναχωρημένος πολύ με αυτά που βλέπω και αυτά που γίνονται, κύριε Πέτα.
0: Αυτά που δεν γίνονται, θες να πεις.
1: Αυτά που γίνονται καθημερινώς. Η κοροϊδία που πάει σύννεφο.
0: Α, για την κοροϊδία.
1: Που είχε βγει και αυτός ο κύριος εκεί που βγήκε από Σπόντα, δημοτικός σύμβουλος, και έκανε το λαλίστατο. Που είπε να κρύβεται, είπε να κρύβεται, να κοροϊδεύει τη Ζάκηθο όλη τη Ζάκηθο. Και δεν πάει στο γήπεδο να δει που έχει ένα άτομο εκεί και κοροϊδεύουν ότι κάτι φτιάχνουν. Επειδή εγώ τους το είχα πει στην ομάδα ότι δεν πρόκειται να σας φτιάξει τίποτα, σας κοροϊδεύει. Και πήγαμε τότε και κλείσαμε το Δήμο. Τώρα όμως δεν θα κάμουν πίσω. Έχουν συγκεντρωθεί πολλά άτομα και θα γίνει επίθεση σοβαρή. Θα κλειστεί ο Δήμος επί αόριστο. Θα το μάθει όλη η Ζάκηθος. Την κοροϊδία που υπάρχει. Μια ομάδα γυρίζει, πες στο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Στους Ζητιάνους χάνονται τα παιδιά.
0: Έχουν... Και ακόμη είμαστε στην αρχή, έτσι.
1: Ναι, τα παιδιά έχουν χαλάσει του κόσμου τα λεφτά και δεν το σέβονται. Και κάποιοι δεν θέλουν την ομάδα στη Ζάκηθος. Δεν τη θέλουν. Αλλά ντρέπονται να το πούνε, δεν σας φτιάχνουμε. Έτσι λένε οι άντρες, να φορούν παντελόνια. Σήμερα για να είσαι άντρας πρέπει να είσαι άντρας.
0: Εντάξει, απλά τώρα η συγκεκριμένη, γιατί η δημοτική αρχή μιλάμε πάντα. Ότι...
1: Σήμερα ήμουν στο γήπεδο, σήμερα. Ένα άτομο είναι, ένα άτομο και μας κοροϊδεύουνε. Ότι είναι δίκαιο σε εργολάβος, ακούς, εργολάβος.
0: Εντάξει, το θέμα όμως είναι ότι τώρα η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση πρέπει να μπει μπροστά σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Η διοίκηση
0: άλλο.
1: Θα μπει μπροστά. Δεν θα κάνει πίσω κανένα.
0: Γιατί προχτές, να τα λέμε αυτά όμως, έτσι, να τα λέμε όλα. Γιατί προχτές στο κλείσιμο του Δήμου. Έτσι.
1: Κάνανε πίσω για τη σούδωση υποσχέσεις.
0: Η διοίκηση έκανε πίσω και δεν ξέρω για ποιο λόγο έκανε πίσω. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό που συνέβη.
1: Για αυτό τώρα δεν θα γίνει πίσω με τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας, ούτε θέλω βία προς Θεού.
1: Όχι, εγώ είμαι υπέρ της βίας.
0: Όχι,
1: δεν
0: θέλω. Όχι, τέτοια βία. Δεν θέλω.
1: Όχι, βία να σπάσουμε τον κορμό, να κλειστούν τα πάντα.
0: Όχι, εδώ πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση μέσα στα πλαίσια που ορίζει η δημοκρατία μας. Έτσι, προς Θεού.
1: Ωραία. Σε αυτό που λες είναι πολύ ωραία, αλλά είναι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Εγώ ήθελα να βρω αυτόν εκεί τον αντιδήμαρχο, τον καινούριο, ναι, δεν μπορώ να τον βρω. Που βγήκε εκεί, είπε πολλές κουβέντες κατά της Ζακίδου, πολλές κουβέντες. Ακόμα δεν είχε ορκιστεί και του δώσανε το χαρτί γραμμένο να πει αυτά που είπε. Πρέπει να σκέφτεται τι λέει, να μην τα βάλει με τον κόσμο, γιατί είναι πολύ ο κόσμο.
0: Εντάξει, και ο συγκεκριμένος άνθρωπος τώρα πήγε και ανέλαβε ένα βάρος το οποίο ήταν βαρύ, ήταν μεγάλο το βάρος αυτό.
1: Βαρύ και ναι. Έβγαλε και λόγο κιόλας. Εκεί ήταν το χειρότερο από όλα.
0: Εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε λοιπόν και ας αποφασίσει η Δημοτική Αρχή τι ακριβώς θα πράξει. Γιατί τώρα το θέμα είναι ότι...
1: Στους άλλους δήμους.
0: Εγώ το είχα πει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα. Όταν η ομάδα μας θα πηγαίνει να παίζει έξω, τότε θα καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε χάσει εδώ στο Δημοτικό Στάδιο.
1: Σήμερα ήρθαν οι παίκτες. Και ξαναφεύγουν πάλι μεθαύριο να πάνε να κάνουν προπόνηση στην Αθήνα και να πάνε να παίξουν.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Πού θα αντέξει αυτή η ομάδα. Δεν το βλέπουνε.
0: Και πώς θα αντέξει και η διοίκηση, έτσι. Πώς θα αντέξει η διοίκηση.
1: Ναι, άσε τα λεφτά που χαλάνε του κόσμου τα λεφτά κάθε φορά. Ναι. Αυτό δεν το βλέπουν. Δεν τους διαφέρει.
0: Είμαστε θυμωμένοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει θυμός.
1: Όλος ο κόσμος είναι θυμωμένος. Mm-hmm. Δεν είναι ένας και δύο, είναι πολύ κόσμος. Mm-hmm. Και τα βάλανε κόντρα με μια ομάδα. Με μια Ζάκηθο που θα τους στοιχήσει αυτό, αν το θυμάται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει αδερφέ, να τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του την εκτίμηση των πραγμάτων. Υπάρχει θυμός. Όταν λέμε θυμός όμως, ο θυμός δεν πρέπει να μεταφράζεται, ούτε να μετατρέπεται ούτε σε βιασμένες κινήσεις, ούτε σε βία του, σε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένας θυμός μέσα μας. Ένας θυμός ο οποίος σίγουρα είναι ελεγχόμενος. Όμως δεν πάβει να είναι θυμός, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας στέρισαν αυτό που αγαπούσαμε. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Μπορεί να λέει ότι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο είναι βαρεμένοι. Λέμε τώρα, έτσι. Υπάρχει κόσμος και μια μερίδα κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει την ομάδα της Ζακίνθου. Αυτό λοιπόν το έχουν στερήσει κάποιοι. Εγώ δεν θα πω ότι το κάνουν επίθεση για να ρίξουν τη Ζάκηθο. Εγώ θα πω το εξής, ότι δεν έπραξαν τα δέοντα όταν έπρεπε. Υπάρχει μια ολιγορία σε όλο αυτό το κομμάτι και υπάρχει και ένας εφησυχασμός, εισαγωγικά το βάζω αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, από την, μάλλον διαπιστώνω το λόγο, γιατί από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάποια αντίδραση όπως θα έπρεπε να αντιδράει μια κοινωνία όταν βλέπει ότι τις παίρνουν κάτι. Τις παίρνουν τις Κυριακές, έτσι, μας έχουν πάρει τις Κυριακές μας. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή γίνονται εργασίες, και εμείς εδώ, ας πούμε, από τον Ιούνιο, από τα μέσα του Μάη που η ομάδα ανέβηκε, είμαστε τώρα στο Σεπτέμβριο και τώρα λέμε εάν και εφόσον και εκείνο, και πότε θα παραγγείλουμε τα Isobox και πότε θα γίνουν όλα αυτά και πότε θα γίνουν αδειοδοτήσεις, όταν η ίδια η Δημοτική Αρχή αυτά έπρεπε να τα έχει λύσει από την ημέρα που είχε αναλάβει την εξουσία, τα ενία της εξουσίας εδώ στο νησί. Εγώ δεν μπορώ να κοιτάζω και να βλέπω πίσω τι ακριβώς έκαναν οι πιο προηγούμενοι, οι πιο προηγούμενοι, να γυρίσω το χρόνο πίσω, να πάω δεκαετίες πίσω, να πάω αιώνες πίσω, γιατί ίσως να φτάσουμε στην ενετοκρατία, να πούμε τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Όχι. Αυτοί που έχουν την εξουσία, όταν αναλαμβάνει κάποιος την εξουσία, αναλαμβάνει και τις ευθύνες που αναλογούν. Δεν είναι ότι παίρνουμε την εξουσία και πρέπει μετά να πούμε ότι κοίτα τι έκαναν οι προηγούμενοι, δεν έκαναν τα απαιτούμενα. Όχι, δεν θα πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα στους προηγούμενους, θα πρέπει εδώ η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή να βγει μπροστά και να μας πει πού είναι τα χρήματα, τα 300 χιλιάρικα για την αναμόρφωση από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το Δημοτικό Στάδιο, και αν αυτά τα χρήματα είναι στα ταμεία του Δήμου και αν ο Δήμος αυτή τη στιγμή μπορεί άμεσα να παραγγείλει κάποια πράγματα, δηλαδή να παραγγείλει την κερκίδα, την μεταλλική κερκίδα και τα Isobox. Γιατί καθυστερούν τα Isobox, για ποιο λόγο?

Λοιπόν, δεν έχει πέσει η αυλαία, όμως πάμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία στην Super League 2. Η Μάρκο έχει 9 βαθμούς, έχει κάνει το απόλυτο, 3 στα 3, κέρδισε και τον Ολυμπιακό Β στο Ρέντι, 2-3. Εντάξει, ένα παιχνίδι τώρα, 0-3 ήταν, μετά έγινε 2-3. Ξέρουμε τώρα τις σχέσεις που έχει η Μάρκο με το συγκρότημα του λιμανιού. Λοιπόν, η Ελασίρου ανέβηκε στη δεύτερη θέση έχοντας την καλύτερη επίθεση στη Β' Εθνική κατηγορία. Ποιος η Ελασίρου έχει την καλύτερη επίθεση και πώς να μην έχει την καλύτερη επίθεση όταν έχει πετύχει 3 τέρματα απέναντι στην Γέννηση Καρδίτσας και 4 τέρματα απέναντι στην ομάδα μας στην Ζάγκυνθο. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση η Ελασίρου. Στη τρίτη θέση ο Πανιόνιος με 7 βαθμούς, ο οποίος σκόνταψε στην Καρδίτσα 0-0. Τέταρτη θέση ανέβηκε η Καλυθέα που έχει 6 βαθμούς. Η Καλυθέα η οποία κέρδισε τον Πανσεραϊκό στα ίσα, έτσι. Στην πέμπτη θέση ο Παθρακικός με 4 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην έκτη θέση η Λάρισα με 4 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην έκτη θέση με 4 βαθμούς ο Νέστος με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην όγδοη ο Ολυμπιακός Β με 4 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός βρίσκεται στην ένατη θέση με 3 βαθμούς. Εδώ υπάρχει στο τραπέζι και η παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη από τον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Ισερών. Ο Αστέρας Τρίπολης με 3 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης Β του Κωνσταντίνου Μπομόνι, του Ζακηθινού παίχτη, ο οποίος Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Πύργος με 1 βαθμό, η Αναγέννηση Καρδίτσας, συγγνώμη, με 2 βαθμούς, ο Πύργος με 1 βαθμό αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Απόλλων Πόντου με 1 βαθμό, ο ΠΑΟΚ Β με 1 βαθμό με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Ιζάκητος με 1 βαθμό και η Νίκη Βόλου τελευταία με 0 βαθμούς αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, το παιχνίδι που θα γίνει σε λίγη ώρα από τώρα, σε μία ώρα και λίγα λεπτά.

Αυτή ήταν η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Θα πάμε λίγο να δούμε και τα παιχνίδια. Αλλά πριν πάμε να δούμε αναλυτικά τα παιχνίδια, να πούμε ότι έχουμε και την τέταρτη αγωνιστική. Παιχνίδια τα οποία θα γίνουν το Σαββατοκύριακο, δεν έχουν οριστεί ακόμη. Αλλά έχουμε και λέμε Λάρισα ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Πόντο Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, Μαρκό Πανθρακικός, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Ελλάς Σύρου ΠΑΣ Πύργος 1968 και Πανιόνιος Ζάκυνθος. Παιχνίδι το οποίο θα γίνει στη Νέα Σμύρνη, πιθανότατα αυτό το παιχνίδι θα γίνει Κυριακή. Ο Ραφαήλ Πέτας απέναντι στην αγαπημένη του ομάδα. Να πούμε ότι σε αυτό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας αγωνίζονται τρεις Ζακυνθινοί. Ήταν δύο, προσθέθηκε κι άλλος ένας. Να πούμε ότι ο Ραφαήλ Πέτας με τη φανέλα του Πανιωνίου, ο Κωνσταντίνος Πομόνης με τη φανέλα του Αστέρα Άχτορ Β' και ο Άκης Τσιριγότης με τη φανέλα της Καλυθέας. Ο Πομόνης έπαιξε βασικός, Πέτας και Τσιριγότης μπήκαν αλλαγή στα παιχνίδια των ομάδων τους. Ο Άκης Τσιριγότης, ο οποίος επέστρεψε πλέον από την Πολωνία κανονικά με μεταγραφή στην Καλυθέα, μια Καλυθέα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Είδα το παιχνίδι το συγκεκριμένο, Καλυθέα Πανσεραϊκός, πολύ καλύτερη Καλυθέα μετά το 10 λεπτό, 15 λεπτό.

Θα πάμε στη Ζάκυνθο. Μην αγωνιστεί, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και αγωνιστικά κυριότερα. Το κυρίως κομμάτι είναι αυτό, δηλαδή το κυριότερο κομμάτι. Αγωνιστικά να δούμε τι έκανε η ομάδα μας στο παιχνίδι με την Ελλάς Ήρου. Αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι μέσες άκρες πάνω κάτω γνωρίζετε, αλλά θα πρέπει να πούμε κάποια έτσι σημεία για αυτό το παιχνίδι.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Πάλι ο Σπορστονότο είχε αναφερθεί για τον Εουάρδα ότι η Ζάκηθος ενδιαφέρεται για την αποκτήση του. Ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει βρει ακόμη, έτσι, ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια μέλη της στελέχη της διοίκησης έχουν αδιάβλο επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή επίσημα και σοβαρά δεν υπάρχει κάτι στην, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξαναλέω, επίσημα και σοβαρά δεν υπάρχει κάτι για την περίπτωση του Ουάρντα για την ομάδα της Ζακύνθου. Αύριο ίσως να είναι μια διαφορετική μέρα, δεν το γνωρίζω. Εξάλλου και οι διοικούντες σε αυτό το κομμάτι των μεταγραφών, θα έλεγα, είναι λίγο απρόβλεπτοι. Και καμιά φορά μας εκπλήξουν ευχάριστα. Οπότε λοιπόν μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Είναι αρκετοί φίλοι εδώ που στέλνουν για τον Ουάρντα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έγινε στην Ηλιούπολη προχθές. Βαριά ήταν, παιδιά, έτσι. Βαριά ήταν. Απρόσμενη ήταν με τον τρόπο που ήρθε. Όμως, αυτή είναι η β' εθνική κατηγορία. Είναι μια κατηγορία η οποία παίζουν ρόλο, στην οποία παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες. Μπορεί να συμβούν τα πάντα, ανατροπές. Μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι καλή και να χάσει. Μια άλλη ομάδα η οποία έχει θεματάκια, ξαφνικά μπορεί να βάλει ένα γκολ και να κλειδώσει τη νίκη. Το έχουμε διαπιστώσει τις τελευταίες, αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ότι όντως αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά παιχνίδια. Επίσης όμως είχαμε και επιφυλακτική για την ομάδα της Ζακίνθου, γιατί λέγαμε ότι η απουσία της ομάδας μακριά, δηλαδή από το δημοτικό στάδιο, η Ζάκηθος δεν θα ήταν αυτή που θα έπρεπε. Βέβαια είχαμε και κάποιες έτσι, ωραίες ενδείξεις ότι στο παιχνίδι με τη Λάρισα η ομάδα μας έπαιξε ένα σωστό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο κατοχής απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έδειξε πολλά πράγματα, γιατί Λάρισα αναφέρομαι, αλλά άλλο το παιχνίδι της Λάρισας και άλλο το παιχνίδι με την Ελασίρου. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Η Ζάκηθος εκεί στη Λάρισα δεν ήταν το φαβορί. Πήγε να παίξει ένα παιχνίδι, να πάρει να διεκδικήσει κάτι. Της βγήκε όλο αυτό. Έκλεισε τον αντίπαλο με ωραίο ποδόσφαιρο. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η Ζάκηθος έπρεπε να πάει να πάρει την νίκη, να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στα πρώτα 45 λεπτά, δεν κινδύνευσε. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα άλλαξαν, γιατί δεχτήκαμε ένα γκολ. Κάπου εκεί χάθηκε, θα έλεγα, η αυτοσυγκέντρωση. Έγιναν αρκετά λάθη. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, παιδιά, έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε σοβαροί, να λέμε την αλήθεια, την πραγματικότητα, η Ζάκηθος πλήρωσε λάθη. Πλήρωσε λάθη των παιχτών. Είδαμε τις φάσεις, είδαμε τα γκολ. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι όντως έτσι είναι η πραγματικότητα. Μετά έρχεται το πρώτο τέρμα, έρχεται και το δεύτερο. Κάπου εκεί λοιπόν υπάρχει και μια γενική, θα έλεγα, αποσύνθεση, διότι όταν χάνεις τον προσανατολισμό σου

αυτά παθαίνεις. Θα πούμε ότι ο Περικλής ο Μανατίδης δεν άλλαξε πρόσωπα, αλλά ούτε και σχηματισμό σε σχέση με το παιχνίδι της Λάρισας. Με τον Τζόκα κάτω από τα δοκάρια, δεξιά τον Γευτομήτρο, αριστερά τον Πεταβράκη, στο κέντρο της άμυνας τον Στίκα και τον Ροντρίγκε, στη μεσαία γραμμή κάτσε και Παναγιωτούδη, δεξιά τον Ζωάο Μάριο, αριστερά τον Χουάντρα, επιτελικό μέσο τον Έιρα και μοναδικό προωθημένο τον Μπαστακό, σε ένα σχηματισμό θα έλεγα 4-2-3-1, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, μόνο που αυτό το παιχνίδι δεν είχε καμία σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ένα σκόπος, η χαρά μου. Ιζάκητος πλήρωσε την έλλειψη, θα έλεγα, καθαρού μυαλού στις φάσεις. Φυσικά πλήρωσε τα μεγάλα λάθη τα οποία έγιναν. Δηλαδή, αν δείτε τις φάσεις, τα γκολ, θα καταλάβετε όλοι ότι έγιναν τραγικά λάθη για να μπορέσει η Ελασσίρου να πετύχει 4 τέρματα. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ιζάκητος δέχτηκε 4 τέρματα σε επίπεδο β' εθνικής κατηγορίας. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος αυτό. Το δεύτερο μίχρονο άλλαξε τα πάντα όμως. Να πούμε ότι με την έναρξη της επανάληψης ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά. Να πούμε ότι η Ελασσίρου κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε όμως παράλληλα τα λάθη της Ιζακητινής άμυνας. Στο 56ο λεπτό, μετά από λάθος εκτίμηση του Τζόγκα, ο Διαμαντής με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε προβάδισμα στους Συριανούς με το 0-1. Οι Ιζακητές προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως το 68 ήρθε ένα ακόμη χτύπημα. Ο Τσοβέση βγήκε τέτα τέτε με τον Τζόγκα, τον οποίο τον απέφυγε και σε γενική αιστεία έκανε το 0-2. Εκεί το παιχνίδι φάνηκε να ξεφεύγει από τα χέρια της Ζακίνδου. Οι γηπεδούχοι όμως δεν τα παράτησαν, η ομάδα μας δηλαδή. Μόλις 2 λεπτά αργότερα στο 70 ο Πασκάλης Κάσος με ωραίο σούτ μείωσε σε 1-2 και έβαλε ξανά την ομάδα στο παιχνίδι. Να πούμε ότι λίγο αργότερα ήρθε και μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάρηση. Στο 72 ο νεαποκτηθής ο Μπεν Κμαγιάλ σημάδεψε το δοκάρι του Καραργύρη. Ίσως αυτή η φάση να είναι η φάση ουσιαστικά που άλλαξε και το ρου της ιστορίας του παιχνιδιού. Γιατί αν η Ζάκετος εκεί έκανε το 2-2, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα με το αν και το ίσως και το εφόσον, δεν ξέρω τι είναι ανεφουσίας όλα αυτά. Να πούμε στο 84 ένα ακόμη λάθος της Ζακητινής ομάδας, έδωσε την ευκαιρία στον Ίνο να σκοράρει και να κάνει το 1-3. Ουσιαστικά έτσι κλείδωσε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής τη νίκη της Ελασσίρου. Ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 1-4 και δίνοντας διαστάσεις τριάβου στη νίκη της Ελασσίρου. Έτσι ένα παιχνίδι που στο πρώτο μέρος έδειχνε ισορροπημένο και ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα κατέληξε σε μια βαριά ήττα για την ομάδα μας, η οποία επέστρεψε στο νησί εφανώς απογοητευμένη, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν είναι μόνο το τελικό σκόρ, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ήλθε, έτσι. Η Ζάκηθος έδειξε ότι μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, όμως έκανε όπως έκανε στη Λάρισα. Στην Ηλιούπολη όμως πλήρωσε ακριβά τα λάθη. Και τα λάθη στη Β' Εθνική Κατηγορία, κυρίες και κύριοι, δεν συγχωρούνται. Είναι πόνος όλο αυτό και πόνος πάνω απ' όλα για την απώλεια της έδρας. Όταν δεν έχεις γήπεδο, δεν έχεις έδρα, υπάρχει μια κατήφια, μια αρνητικότητα σε όλη τη Ζακηθινή κοινωνία, που εκτός το ότι δεν μπορεί να δει την ομάδα, δεν ήταν τηλεοπτικό το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν γίνει και στη Ζάκηθο, να πάει να τη δει στο δημοτικό στάδιο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η ομάδα μας επί σειρά τον έχει μετατρέψει την ιστορική της έδρα σε ένα πραγματικό φρούριο, είτε αγωνιζόμενη στη Β' Εθνική, είτε στην Τρίτη Εθνική ακόμη. Το δημοτικό στάδιο ήταν ένα φρούριο, ήταν ένα κάστρο.
και η αναγκαστική εξορία αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ο κόσμος, η ατμόσφαιρα, η οικειότητα του γηπέδου, η ψυχολογική όθηση που μπορεί να πάρει ένας ποδοσφαιριστής μπροστά στους δικούς του φιλάθλους είναι στοιχεία που δεν μεταφέρονται από τη μια πόλη στην άλλη, έτσι. Εδώ πρέπει να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το γήπεδό μας, την έδρα μας, την άβρα αυτού του γηπέδου να τη μεταφέρουμε στην Ηλιούπολη. Άσχετα, ακόμη και να είχαμε και 150 και 200 φιλάθλους εκεί, παίζουμε σε μια έδρα η οποία δεν είναι δική μας. Αυτός είναι που χώρισε το κόσμο. Λοιπόν, και το παιχνίδι συγκεκριμένο με την Έλα Σύρου είναι μια χαρακτηριστική υπενθύμηση αυτού του τεράστιου προβλήματος, το οποίο το έχει δημιουργήσει, κατά τη δική μου την άποψη, η Δημοτική Αρχή. Έτσι, δεν το έχει δημιουργήσει κανένας άλλος. Θα πει κάποιος, η Ζάκυνθος ανέβηκε. Η Ζάκυνθος δεν το δημιούργησε το πρόβλημα. Η Ζάκυνθος το ανέδειξε το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι επιμελώς το συγκεκριμένο πρόβλημα το είχαν κρύψει κάτω από το χαλί. Ασφαλώς και θα υπάρξουν παιχνίδια που θα στραβώσουν, θα υπάρξουν ήττες και κακές εμφανίσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Σε ένα πρωτάθλημα όπως αυτό τη Super League 2, όπου κάθε βαθμός έχει τη δική του αξία, η έδρα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα, κάτι το οποίο δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Δεν έχουμε το σπίτι μας, δεν έχουμε τις Κυριακές μας, έχουμε απολέσει όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω, έτσι, κατά πόσο μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων όλοι μας, διότι εδώ τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο στην Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό, αλλά παίζουμε με τον ιστορικό στο γήπεδό του, μια ομάδα η οποία θέλει να το πρωτάθλημα, θα έχει τον κόσμο δίπλα της, για τον Πανιόνιο αναφερόμαστε, και μετά εκτός από τον Πανιόνιο η επόμενη αγωνιστική είναι εντός αλλά εκτός πάλι με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς εχθές μπορεί να αιτήθηκε από τον Αστέρα Άχτορ Β' με 1-0, όμως είναι μια ομάδα η οποία είναι δισκοκατάβλητη. Θα ήταν διαφορετικά να παίζαμε εδώ με τον Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι, και διαφορετικά θα πάμε να παίξουμε στην Ηλιούπολη τώρα με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Και μετά τον Απόλλων Καλαμαριάς έχουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Με την Καρδίτσα, στην Καρδίτσα, και στην Τρίπολη με τον Αστέρα Άχτορ Β'. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Όσο και να το θέλεις, θα πει κάποιος, αν κερδίσαμε θα έχει λυθεί το θέμα της έδρας? Όχι. Δεν θα έχει λυθεί το θέμα της έδρας, αλλά θα παίρναμε μια περαιτέρω παράταση ζωής. Πάλι θα μας έκυγε το θέμα της έδρας, δεν θα το αφήναμε έτσι, θα λέγαμε ότι κερδίσαμε αλλά μακριά από την έδρα μας. Και πήραμε μια παράταση ζωής, όμως όταν δέχτηκε την ήττα και βαριά ήττα. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι εντός έδρας, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν. Πόσο μάλλον για τους ανθρώπους της διοίκησης που καθημερινά, έτσι, βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη. Ξέρετε πόσο στήχησε όλο το παιχνίδι? 11.000. Το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής, έτσι.

στο σπίτι ο δρόμος. Δεν ήμουν εκεί, δεν είχα εικόνα, δεν έχω εικόνα για να δω, γιατί ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι έγιναν και λάθη τακτικά όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παιδιά, εδώ είμαστε, όποιος θέλει μπορεί να κάνει παρέμβαση για να τα πει όλα αυτά. Δεν ήμουν εγώ εκεί.

Λοιπόν, είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά που βιώνουμε εμείς σαν φίλαθλοι αυτής της ομάδας. Και αυτό μου λέει και ο φίλος μου εδώ πέρα ο Δημήτρης. Στέλνει ένα μήνυμα, δεν ήθελε να βγει στον αέρα. Μου λέει, δεν θέλω, μου λέει, να βγω στον αέρα, γιατί αν βγω στον αέρα θα αρχίζω να βρίζω και δεν θέλω, μου λέει, να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένος, μου λέει. Όπως επίσης ο φίλος μου εδώ πέρα ο Νικόλας μου λέει, δεν θέλω να βγω, Δημήτρη, στον αέρα, γιατί αν βγω δεν θα σταματήσω. Είμαστε, μου λέει, θυμωμένοι όλοι στη Ζάκυνθο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, βλέπουμε. Κάποιος εδώ πέρα μου στέλνει, ο φίλος μου Γιώργος μου στέλνει για το Βρούτσι, ότι πήγε στην Πάτρα και νοιάσαμε την εξέδρα χίλιων θέσεων. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποδόσφαιρο, ώρα 0 για το νησί. Υπό το 0 θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είμαστε στο 0, είμαστε κάτω από το 0, γιατί στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο επικρατεί μια μαυρίλα. Δεν είναι μόνο η ήττα της Ζακυνθού. Όχι, ήττα... ήττες πάντα οι ομάδες τα έχουν. Το θέμα είναι όμως ότι γιατί προήλθε αυτή η ήττα, από τι. Αυτή η ήττα είναι συνέπεια όλων των πράξεων της ίδιας της εξουσίας που έχει φέρει αυτή την κατάσταση εδώ, όπως την έχει φέρει.

Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα. Δημήτρη, καλησπέρα. Ο κόκκινος Οκτώβρης έχει δίκιο για το γήπεδο. Το γήπεδο που το ξέρω, λέει, είναι το ίδιο 50 χρόνια. Απλώς έχει ανθρώπους του αθλητισμού που γνωρίζουν από αθλητισμό Ωραία, τέλεια. Εδώ στη Ζάκηθο ξέρουν μόνο να μεταφέρουν νερό. Το γήπεδο της Ηλιούπολης δεν έχει τουαλέτες, δεν έχει πρόσβαση αμαία, δεν έχει πρόσβαση το ασθενοφόρο να μπει στο γήπεδο. Διαθέτει 3 ISO box, τα οποία δεν παίρνει ο Δήμος, τα οποία δεν τα παίρνει ο Δήμος γιατί δεν έχει λεφτά, και μια ξέδρα μεταλλική για τους φιλοξενούμενους. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι οι αναπληρωματικοί προθερμενόντουσαν, λέει, πίσω από την εστία της φιλοξενούμενης, ενώ ο κανονισμός, λέει, στην εστία τη δική τους. Επίσης, ξέχασα, έχει μικροφωνική με χωνιά. Δεν ακούστηκαν οι συνθέσεις, δεν έχει Matrix και όλα αυτά. Αυτό το γήπεδο όμως, φίλε μου Μητσό, έχει αδειοδότηση. Γιατί κάποιοι από το Δήμο, εδώ και τόσα χρόνια, έπραξαν τα δεόντα. Νομιμοποίησαν τους χώρους του γηπέδου, πήραν την προκήρυξη των πρωταθλημάτων εκεί που αγωνιζόταν η Λιούπολη και κατάφεραν να έχουν το χαρτί της αδειοδότησης. Αυτό τα λέει όλα. Δεν έχουν ένα χαρτί το οποίο είναι παράνομο. Το γήπεδο της Ηλιούπολης έχει αδειοδότηση, κάτι που δεν έχει το δικό μας. Γιατί οι δικοί μας εδώ πέρα δεν έπραξαν αυτά που έπρεπε να πράξουν όλα αυτά τα χρόνια.

Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Κώστας, λέει το εξής. Δημήτρη, για πόσο θα πάει αυτή η ιστορία, πιστεύεις εσύ? Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα πλέον. Είμαι πολύ θυμωμένος, απογοητευμένος. Δεν γνωρίζω κάτι. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της εξορίας της ομάδας μας. Είδαμε το πρώτο κομμάτι των επιπτώσεων, αυτή τη βαριά ήττα. Εγώ ξαναλέω, όσο χάλια και να ήμασταν, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, και αν παίζαμε στο δημοτικό στάδιο, δεν θα δεχόμασταν αυτά τα τέρματα. Δεν ξέρω τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και ήμασταν εκτός πραγματικότητας εκεί στο γήπεδο της Ηλιούπολης, αλλά αν παίζαμε στο δημοτικό στάδιο, δεν θα υπήρχαν όλα αυτά που συνέβησαν.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θα πηγαίνουμε έτσι από το ένα θέμα στο άλλο. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η Ζάκυνθος είναι έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής, πόσο μάλλον βέβαια τώρα που είναι στην β' εθνική κατηγορία. Όμως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που αξίζει εδώ να τις αναφέρουμε. Να πούμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκυριακό ξεκινάει το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί, όπου έχουμε την Ζακυνθινή εκπροσώπηση με τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Να πούμε ότι έχουμε νέο προπονητή στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Είχαμε το πέρασμα έτσι, του Χρήστου του Γερολυμάτου, ο οποίος ανακοινώθηκε, ήρθε εδώ στο νησί, έκανε νομίζω μία-δύο προπονήσεις, αποχώρησε, δεν τα βρήκαμε τη διοίκηση. Πλέον έχουμε νέο τιμονιέρι στον πάγκο του αθλητικού μου Λεβάντε. Αυτός είναι ο Κύπριος, ο Χρήστος, ο Τσαπατσούλης. Με Κύπριο λοιπόν προπονητή θα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι του στην τρίτη εθνική κατηγορία ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Η ομάδα που πήρε τη θέση της Στήλας Αμπελοκύπρων στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής επέλεξε για το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας ένα νέο παιδί θα έλεγα και πολλά υποσχόμενο προπονητή που μπορεί να μην γνωρίζει αυτή τη δύσκολη και ιδιαίτερη κατηγορία, αλλά έχει τη διάθεση να δουλέψει και να καταξιωθεί τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε. Είχε εμπειρία με τον Πανελληνιαστικό αλλά και με την Επισκοπή όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή η εμπειρία είναι η βάση λοιπόν πάνω στην οποία θα σταθεί για να βοηθήσει και να βοηθηθεί ο ίδιος με την Ζακυνθινή ομάδα. Είναι 35 ετών, είναι διπλωματούχος προπονητής UEFA Α, γεννημένος στην Λέμεσο. Ο προπονητής ο συγκεκριμένος έχει κάνει σπουδές γύρω από το ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει δουλέψει δίπλα σε ξένους και Κυπρίους UEFA προπονητές.

0: Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει την εμπειρία, είναι γνώστης όμως του ποδοσφαίρου και ευελπιστούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα βοηθήσει την ομάδα μας στην προσπάθεια την οποία θα κάνει φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει αναλάβει πλέον το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Να πούμε ότι ο αθλητικός όμως Λεβάντε χθες ταξίδεψε στην γειτονική Κεφαλονιά.
1: Τώρα που φεύγουνε, τώρα που φεύγουν οι κακοί.
0: Για την πρόβα Generale έκανε ένα φιλικό παιχνίδι με τον πάλι Εξουριακό. Να πούμε ότι η ομάδα μας ιτήθηκε 3-0. Όμως έδειξε
1: τώρα που το γαϊδούρι θα πετάξει
0: ότι βρίσκεται σε μια ανάκαμψη αγωνιστική. Ο Παλιοξουδιακός φάνηκε ότι είναι πιο έτοιμος από την ομάδα μας. Λογικό, γιατί να πούμε ότι ο αθλητικός όμως Λεβάντε ουσιαστικά ξεκίνησε στις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου την προετοιμασία με προσταφαιρέσεις στο ρόστερ της. Θέλει δουλειά ακόμη και θεωρώ ότι θέλει ενίσχυση. 3-0 λοιπόν ιτήθηκε. Σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξήχθη κάτω από αφόρητη ζέστη στο ΔΑΚ Αργοστολίου. Λοιπόν, να πούμε για τον αθλητικό Λεβάντε του κύριου Χρήστου Τσαπατσούλη. Φαραώς Αγκαλίου Μπιάζης Δρόσος Καπαρέλης Κάρδαρης Μπάστας Παπευθυμίου Ιέρο Νικολίτσας και Γκαστόν. Στην αποστολή ήταν ο Φουτζίγια, ο Σπίνος, ο Χέλμης, ο Σοφός και ο Πέργανος, λέει το ρεπορτάζ εδώ. Να πούμε ότι και ο Κώστας ο Κάρδαρης είναι πλέον παίκτης του αθλητικού μέλου Λεβάντε. Ο αθλητικός όμως Λεβάντε, ο οποίος ακόμη δεν έχει ανακοινώσει τις μεταγραφές του. Λοιπόν, βλέπουμε τον Κώστα τον Κάρδαρη, έτσι από τα ονόματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τον Σπύρο Νικολίτσα, τον Γκαστόν, ο οποίος ήταν πάλι στην ομάδα του Λεβάντε στο τοπικό πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Φαραώς κάτω από τα δοκάρια, ο Έντισον ο Αγκαλίου, ο Μπιάζης, ο Ανδρέας ο Δρόσος, ο Ιάκωβος ο Καπαρέλης, ο Γιώργης ο Μπάστας, του φίλου μας, ο γιος του φίλου μας του Στάθη του Μπάστα, Πάπα Ευθυμίου, Ιέρο και στην αποστολή ήταν ο Φουτζίγια, ο Σπίνος, ο Χέλμης, ο Σοφός και ο Πέργανος. Λοιπόν, πρωτάθλημα το οποίο αρχίζει σε λίγες μέρες από τώρα, πρωτάθλημα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οπότε λοιπόν πάμε σε αγωνιστική δράση, σε φουλ αγωνιστική δράση και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε λοιπόν Super League 2 για εμάς που μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε και τη Super League 1. Θα έχουμε την τρίτη εθνική κατηγορία και θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά το τοπικό ποδόσφαιρο. Το τοπικό ποδόσφαιρο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα, θα έλεγα, σκοτάδι. Και γιατί βρίσκεται σε ένα σκοτάδι? Διότι η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε τις εξελίξεις, οι οποίες ακόμη δεν έχουν έρθει όπως θα τις περιμέναμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Επιζακύθου να πούμε 2-3 πραγματάκια. Τα είπαμε και την Παρασκευή, βγήκε εδώ η πρόεδρος της Δικούς Επιτροπής, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη. Το επόμενο βήμα λοιπόν για την επανεκκίνηση της Ένωσης έγινε. Γενική Γραμματεία καλείται να δώσει το πράσινο φως για τα σωματεία που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Το συγκεκριμένο απαραίτητο διαβιβαστικό εστάλη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αρκετές, θα έλεγα, ημέρες αναμονής και αφού προηγήθηκε μια σειρά επαφών και ενεργειών από την πλευρά της Διοικούς Επιτροπής προκειμένου η διαδικασία να γίνει με τρόπο που να μην αφήνει περιθώριο για νέες αφισβητήσεις ή καταγγελίες. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη διοίκηση της Ψακίδου έχει εκπέσει μετά τη διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γεγονός που οδήγησε στην τοποθέτηση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής από το πρωτοδικείο Ζακίνθου, με βασική αποστολή να διαχειριστεί τα απήγοντα ζητήματα και να οδηγήσει την Ένωση σε εκλογές. Για την καθυστέρηση που υπήρξε μέχρι να σταλεί το διαβεβαστικό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τοποθετήθηκε δημόσια η πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής, η κυρία Ροδούλα Σπινδάκη, μίλησε το απόγευμα εδώ στην εκπομπή την περασμένη Παρασκευή. Η κυρία Σπινδάκη εξήγησε ότι πριν από την αποστολή του εγγράφου ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες επαφές με τα αρμόδια στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με τον κύριο Κάκο ουσιαστικά, ώστε να αποσαφινιστούν όλες οι λεπτομέρειες και να μην υπάρξει κανένα κενό στη διαδικασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο στόχος ήταν να γίνει κάθε απαραίτητη ενέργεια με τρόπο στον πολίτη ξεκάθαρο, καθώς υπάρχει πάντα ο φόβος μια ένας καταγγελίας που θα μπορούσε να προκαλέσει εκ νέου καθυστερήσεις και να οδηγήσει το Ζακίνθινο ποδόσφαιρο σε ακόμη μεγαλύτερη περιπέτεια. Η πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής υπογράμμισε παράλληλα ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι αδιάβλητες και να τηρηθούν με απόλυτη ακρίβεια, προκειμένου η Ένωση να προχωρήσει επιτέλους στο επόμενο στάδιο και να αποκτήσει την εκλεγμένη διοίκηση από τη στιγμή που έχει γίνει αυτή η έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πούμε ότι το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία, η οποία καλείται να εξετάσει το διαβαστικό και κυρίως τη λίστα του σωματείου που έχει αποστείλει η ΕΠΖΑ Κίνδου. Το βασικό ερώτημα είναι αν και τα 15 σωματεία που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα πληρούν τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση και κατ' επέκταση στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην συγκεκριμένη λίστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τόσο ο ερασιτέχνης Αψάκης του 1961 όσο και ο Ελατιακός, δύο σωματεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας. Η απάντηση της Γενικής Γραμματείας αναμένεται επομένως να αποτελέσει το επόμενο καθοριστικό κομμάτι του ΠΑΖ, καθώς από αυτή θα εξαρτηθεί ποια σωματεία θα συμμετάσχουν θεσμικά στην επόμενη μέρα της Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ολοκληρώσει το σχετικό έλεγχο και αποστείλει πίσω το διαβεβαστικό, η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορέσει να προχωρήσει στην προκήρυξη έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με βάση την διαδικασία που έχει δρομολογηθεί, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να προκηρυχθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο των 20 ημερών. Υπάρχει ωστόσο και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο που μπορεί να επισπεύσει τις εξελίξεις, εφόσον την προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης ζητήσει το απαιτούμενο ποσοστό των 3/5 των σωματείων, δηλαδή 10 σωματεία από τα 15. Τότε η διαδικασία μπορεί να κινηθεί μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα των 10 ημερών. Έτσι λοιπόν η απάντηση της Γενικής Γραμματείας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη, θα έλεγα, σημασία, καθώς ουσιαστικά από αυτή ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική διαδικασία. Το ζητούμενο πλέον για το Ζακινθινό ποδόσφαιρο είναι να ολοκληρωθεί χωρίς νέα εμπόδια η συγκεκριμένη διαδικασία και να οδηγηθεί η ΕΠ Ζακίνθου σε εκλογές μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο με ιδιαίτερες διοικητικές εξελίξεις, δικαστικές διαδικασίες, με την έκπτωση της προηγούμενης διοίκησης, με καταγγελίες. Οι επόμενες μέρες λοιπόν θεωρούνται ιδιαίτερα, θα έλεγα, κρίσιμες. Ακούσατε και την πρόεδρο προχθές. Ακούσατε και τις άλλες απόψεις και από την άποψη του Διονύση Κορονιού, που είπε το εξής, ότι η πρόεδρος δεν χρειαζόταν να πάει στην Αθήνα, θα μπορούσε αυτό να το κάνει αυτόματα και να στείλει το διαβαστικό στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απλά θα απαντούσε σε όλα τα ερωτήματα που είχε θέσει η Διοικούσα Επιτροπή. Η πρόεδρος υπεραμείνθηκε της δικής της απόφασης να πάει στην Αθήνα η ίδια, να μιλήσει με τον υπεύθυνο, τον κύριο Κάκο, έτσι ώστε να του εκφράσει όλα αυτά τα ζητούμενα διαζώσεις. Το θέμα είναι να προχωρήσει αυτή όλη η διαδικασία. Αλλά εγώ προβλέπω ότι μέσα, μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου, μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη, θα έχουμε εκλογές στην Ένωση. Οι συγκεκριμένες εκλογές στην Ένωση όμως, γιατί εδώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν θα έχουν χρονικό ορίζοντα 4 ετών, θα έχουν χρονικό ορίζοντα 15 περίπου μηνών. Και αυτό γιατί, το λέει πάρα πολύ καλά ο αθλητικός νόμος, ότι από τη στιγμή που έχει εκλεγεί ένα διοικητικό συμβούλιο το 2024 πρέπει να ολοκληρώσει την θητεία του το 2028. Ό,τι και να συμβεί μέσα σε αυτό το διάστημα, το νέο διοικητικό συμβούλιο καλύπτει έτσι το προηγούμενο. Οπότε λοιπόν, η διάρκεια αυτού του συμβουλίου που θα βγει από την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου θα έχει διάρκεια 15 περίπου μηνών, μέχρι το Γενάρη του 2028.

Λοιπόν, αν θέλετε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι Νίκη Βόλου, Παθρακικός Νίκη Βόλου, μπορείτε να μπείτε στο YouTube της Superbet League 2, όπου εκεί θα πρέπει, μπορείτε να το δείτε. Δεν είναι από την, από τη τηλεόραση την κρατική, από την ART 2. Δε μας λογαριάζει. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα της παρέτησης του Βοσνιάδη, του Αλέκου Βοσνιάδη, στο τραπέζι για τον Πανσεραϊκό. Τα λιοντάρια θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Μετράει δύο ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια. Αυτό το αρνητικό ξεκίνημα δρομολογεί άμεσες εξελίξεις. Με το επόμενο 24ωρο να θεωρούνται καθοριστικά. Ο έμπειρος τεχνικός Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να συναντηθεί άμεσα με τη διοίκηση της ΠΑΕ και τον πρόεδρο Τάσο Καζία, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση και να λυθούν τα δεδομένα και να πάρθουν αποφάσεις για το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας και την πορεία της ομάδας. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, αν θα παραμείνει ο Αλέκος Βοσνιάδης στον πάγκο των λιονταριών ή θα έχουμε ανακατατάξεις. Θα δούμε τι θα γίνει και στο παιχνίδι, θα γίνει και στη Νίκη Βόλου, διότι αν σήμερα η Νίκη Βόλου δεν κερδίσει τον Παθρακικό, ακόμα και σοπαλιά να πάρει, δύσκολο να παραμείνει ο Στέλιος Μαλζάς στον πάγκο της Νίκης Βόλου, διότι εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει και μήνυμα των οργανωμένων οπαδών της Νίκης Βόλου, μήνυμα το οποίο λέει ότι αν δεν κερδίσετε το παιχνίδι συγκεκριμένο, να μην γυρίσετε στο Βόλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πίεση υπάρχει στις συγκεκριμένες ομάδες που πηγαίνουν για πρωτάθλημα. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που θα μείνω. Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ πέρα, ο Βοσνιάδης θα πάει προπονητής στην Νίκη Βόλου. Γιατί ακούγεται κι αυτό. Το κορμί σου θα είναι αλλού. Θα είναι σε κα... Ο Τσιμπανάκος τι θα κάνει, θα μείνει στις αίρες. Yeah.

Είχαμε και εκεί τις δηλώσεις του Μπέου. Ο οποίος Μπέος χθες μετά την ήττα της ομάδας του από την ΑΕ. Έγινε χαμός εκεί. Παίχτηκαν εκατομμύρια λέει ευρώ στη νίκη της ΑΕΚ. Ντύθηκε Μαϊμού ο Γιώβης. Ποδοσφαιρικός αλήτης λέει ο Μπρινιόλι. Ο Αχιλλέας Μπέος τα είπε όλα αυτά. Κατήγγειλε ότι σύμφωνα με πληροφορίες παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στη νίκη της ΑΕ και ζήτησε από τον Λανουά μέχρι να διερευνηθεί αυτή η πληροφορία να θέσει στο περιθώριο τον Τζίλο και τον Πολυχρόνη. Όχι το δικό μας σωστά και τον Πολυχρόνη. Το ΒΑΡ και διαιτητή του αγώνα σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε λέει εκατομμύρια ευρώ τεράστιο σόκο χρημάτων στο διπλό της ΑΕ. Κάνω καταγγελία λέει, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα. Οφείλει να το ψάξει αυτό το Σιβάν. Πήγε να γίνει και μια μανούρα εκεί πέρα με το γιο του Αχιλλέα Μπέου και με κάποιους παίκτες της ΑΕΚ. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Σπύρος, λέει Δημήτρη, καλησπέρα. Η Ζάκετος πότε παίζει στη Νέα Σμύρνη, είναι Σάββατο ή Κυριακή? Αύριο θα βγει το πρόγραμμα, δεν έχει βγει ακόμη. Πιθανότατα Κυριακή θα είναι το παιχνίδι και έχω την πληροφόρηση ότι η Ζάκηθος αύριο θα κάνει έτοιμα για αλλαγή ώρα στο παιχνίδι αυτό, να γίνει 2 η ώρα το μεσημέρι, 2 το μεσημέρι, πω, έτσι ώστε να μπορέσει η αποστολή της Ζάκηθου να επιστρέψει με το τελευταίο πλοίο της γραμμής και να μην περιμένει, να μην διανυχτερεύσει στην Πάτρα, γιατί μιλάμε ότι τα κόστη είναι τεράστια πλέον για άλλη μια διανυχτέρευση. Η Ζάκετος θα πρέπει να φύγει από εδώ, από το νησί. Αν είναι Κυριακή το παιχνίδι, να φύγει Σάββατο, να πάει να καταλήξει σε κάποιο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου, να γίνει το παιχνίδι και να επιστρέψει, να μην κάνει 2 διανυχτερεύσεις.

Λοιπόν, να ξαναλέμε πάλι για τον Οάρντε, γιατί κάποιοι άλλοι φίλοι στέλνουν εδώ μηνύματα ότι η διοίκηση έχει έρθει σε συμφωνία. Δεν έχει έρθει σε καμία συμφωνία η διοίκηση. Περιμένετε, παιδιά. Το θέμα του Οάρντε μπορεί να παίζει για πάρα πολύ καιρό.

Λοιπόν, 4 παρα 25 η ώρα. Ωραία τα είπαμε. Και αύριο μέρα είναι, παιδιά μου. Χτυπάει το τηλέφωνο να προλάβω. Προλαβαίνει ο Βέλος, έτσι. Προλαβαίνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ανέφερα προηγουμένως έτσι τι είπε ο Αχιλλέας ο Μπέος και ανέφερα τον Πολυχρόνη και είπα όχι εδώ το δικό μας Πολυχρόνη, τον άλλον Πολυχρόνη. Οπότε πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής που είναι ο Ενζακίνθο Πολυχρόνης.
1: Λοιπόν, άκουσε Δημήτρη.
0: Έλα φίλε μου.
1: Εμένα δεν έχει το δικαίωμα κανένα να με θέσει στο περιθώριο.
0: Όπα.
1: Ούτε απευθείας, ούτε μέσω τρίτων.
0: Έχουμε τέτοια θέματα.
1: Ναι,
0: ποιος μπορεί να σε θέσει στο περιθώριο.
1: Διότι εγώ το 1992, το 1992, με αποδεικτικό στα χέρια μου, έδινα 3.000 δραχμές συνδρομή στον ΝΑΠ Ζάκυνθος.
0: Το 92, ε.
1: Το 92, πριν 34 χρόνια. Αυτό που είχα υποστεί εγώ τότε και πολλοί άλλοι, το βλέπουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι τώρα που βασανίζονται οικονομικά με την κατάσταση που επικρατεί. Λοιπόν, εγώ θα βγαίνω όποτε θέλω, όποτε μου γουστάρει και δεν εκτίθεμαι εγώ, ούτε λέω το κοντό μου και το μακρύ μου.
0: Γιατί υπόθηκε τίποτα για σένα.
1: Υπόθηκε, αλλά δεν είναι ώρα τώρα.
0: Κάτι θα είπε κάποιος.
1: Δεν είναι ώρα ακόμα. Δεν είναι ώρα ακόμα. Εγώ έχω μεγάλη καμπούρα. Λοιπόν, και πρέπει την καμπούρα μου να την προσέχουν. Και ξέρεις κάτι τι κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν τη γυμνάζω για να φαίνεται.
0: Ωραίο αυτό, ωραίο.
1: Λοιπόν, μέσα στο περιθώριο δεν πρόκειται, διότι ξέρω τόσα πολλά, τόσα πολλά που θα κρυφτούν ορισμένοι.
0: Η αλήθεια είναι ότι λέγονται κουβεντούλες.
1: Λέγονται κουβεντούλες και δεν ηρεμούνε. Δεν ηρεμούνε, γιατί ας σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Πώς την πρώτη φορά οι τρεις δεν είχαν δικαίωμα να συμπεριληφθούν στην κατάσταση και τώρα έχουν δικαίωμα να συμπεριληφθούν.
0: Πώς γίνεται αυτό, αλήθεια.
1: Για πες μου, λύσε μου το quiz.
0: Πώς οι τρεις.
1: Πώς. Πώς γιορτάζανε τη συγκεκριμένη 31, πότε γιορτάζουν, 31 Γενάρη.
0: Ναι.
1: 31 Γενάρη είχαν γιορτή και τώρα δεν έχουν. Τώρα γιορτάζανε τότε και γιορτάζουν τώρα.
0: Πώς άλλαξαν τα πράγματα, έτσι.
1: Έπωσα λοιπόν. Να μην το συνεχίσουμε. Καλό σου μεσημέρι.
0: Φιλιά.
1: Και καλά να περάσεις.
0: Έλα, φιλιά, Σάκη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν. Ωραίος. Σιγά μην μπαίνει ο φίλος μας ο Σάκης στο περιθώριο. Αυτό ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί. Τον αγαπάμε γιατί είναι αυθεντικός και τα λέει τα πράγματα έτσι. Πάντα ως έχουν. Δεν έχει καμία ιδιοτέλεια. Και κανείς δεν μπορεί να του προσάψει τίποτα. Ας του να λένε, φίλε μου. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται ποτέ. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε πιο έτσι εκτεταμένα για την ΕΠΖΑ Κινδού. Έχουμε πληροφορίες, θα πρέπει να τις καταθέσουμε εδώ σε εσάς, γιατί είμαστε μια εκπομπή η οποία το ψάχνει πάρα πολύ. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Δεν μπαίνουμε στα σπίτια του καθενός. Απλά όσοι έχουν θεσμικό ρόλο θα κρίνονται όπως πρέπει, και ούτε λαϊκά δικαστήρια κάνουμε ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, 4:20. Ήταν έτσι μια εκπομπή η οποία ήταν ιδιαίτερη. Αλλιώς περιμέναμε την σημερινή εκπομπή. Περιμέναμε το τρίποτο της ομάδας μας, δεν ήρθε βέβαια. Έτσι, απομένουν ακόμη όμως 27 αγωνιστικές. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι, όλα είναι πάνω στο παιχνίδι, όλα γίνονται, όλα μπορούν να συμβούν, αρκεί έτσι αυτή η ομάδα να βοηθηθεί. Και θα πρέπει να βοηθηθεί πάνω απ' όλα από την τοπική εξουσία, από τη δημοτική αρχή. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται εξορία της ομάδας μακριά από την, από την έδρα της. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σηκώσουν αυτό το βάρος όταν υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία λέει το εξής. Εντάξει, νύπτουμε τα σχήρας μας μόνο και μόνο σαν πόντι ή πιλάτη, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχουμε κάνει αυτές τις διαδικασίες, περιμένουμε τα ISOBOX, περιμένουμε εκείνο, περιμένουμε το άλλο, και ο χρόνος αρχίζει και κυλάει και πιέζει. Μπορεί αυτοί να μην το αντιλαμβάνονται, όμως το αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι που βάζουν το βαθιά το χέρι στη τσέπη για να φέρουν σπέρας αυτό, και κάποιοι άλλοι τέλος πάντων να πανηγυρίζουν και να λένε έχουμε και μια ομάδα στην β' εθνική κατηγορία και να χαίρονται. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου. Ευχαριστώ από καρδιάς το φίλο μου τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καδρέπτες, τα γυάλινα κάγκυρα στο Καλαμάκι, την Ελπιτσαρία Ντελάρτε, το φίλο μου στο Στάθη του Μπάστα, Μάγκο, Παραλία Τσιλβή, Τάκης Γλαβάς, Φούρνος του Κόου, Στοδωρής και Νήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτενέκου, Εξεγιστά του Ρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Κάμαρα, Άγγελος Ζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογέρειας, Άγγελος Ζάρο 117, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλέκης, Πληγητήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Ηλεκτροδρόμου 83, Πράκτορο, Εθνικό Μεταβολόπου, Τέσιο Δρόμο Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδερίου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρυ-Κρυ στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ζάκυνθος. Οικολογική, γεωρική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο, στον Αγγερικό Web, εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Διανομή υπετελείου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Στρωματοποιία Ζάκη του Σοκατό Γερακαρίο, Παναγιώτη Τράνη, Εμπορική και Έγκλαβα Νήσου Παγκαλή Μάριο στην Αγριλιά, Ζάχαρο Παστίου Βερίκιο, Όπιστεν Δικητηρίου, Βένου, Επίτη Μπαραστό στη Λιβύη, Θεοδρού Ξένο, Καλένικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Σάκη Βούλτσο, Κροπολίο Πίλικα, Κάλβο 73, Φίσο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο, Στην Οδό Κάλβο 112 και Ταμπονέρα Γωνία, και τέλο Ταβέρνα Διαχρονικό Σουκλικάδο, Κώστα Πλέσσα. Λοιπόν, αύριο παιδιά, την ίδια πάντα ώρα, 1:30-2 παρά, και όσο πάει. Από εμένα, το Δημητρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα Δευτέρας. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

τηλέφωνο λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπασταρδός.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σε 9 BPM πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Ερδυτού, στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και στις εξόδους Γιαλαμία και Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι Airbnb στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και σχεδόν 900 απόπειρες. Οι απατεώνες εστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και παραπλανούσαν τα θύματά τους, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ρεύματος που υπήρχε στην οικία τους. Εκμεταλλευόμενοι το φόβο τους, τους έπειθαν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα με σκοπό δήθεν να τα προστατεύσουν. Δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, μία τετελεσμένη και μία απόπειρα σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης εξιχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε 29χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Για 3 ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο ο κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει ξανά το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξηγήσε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία γιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια που έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προεφλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους πέραν του Συλλόγου της Αθήνας. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάνει στις τσέπες τους. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα Χανιά κλειστό θα μείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, καθώς στην ευρύτερη περιοχή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολοϊδός. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε δασική έκταση στο Στριμονικό Σερόν. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολιτικό μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμή εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα δωδεκάνησα έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα με Depeche Mode από τα πολύ πολύ παλιά. Είναι 8 λεπτά μετά τις 5, Sky 100,3. Είναι η Αδιόρθωτη. Τάκης Γιαννόζος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Και καλή εβδομάδα να πούμε, έτσι.
1: Καλή εβδομάδα, ναι. Καλημέρα, αλλά τι καλημέρα. Υπάρχει και το debate με το καλημέρα και το καλημέρα. Όχι το καλημέρα, το καλησπέρα. Ότι από πότε πρέπει να λες καλησπέρα, μετά τις 12 ή όταν αρχίζει και νυχτώνει.
0: Τότε λες καλό μεσημέρι.
1: Ναι,
0: το σωστό είναι καλό μεσημέρι.
1: Το καλό μεσημέρι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Μετά το 12 το καλό μεσημέρι. Μετά πα καλό απόγευμα. Τώρα με απόγευμα λες. Καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα. Λοιπόν, ο καιρός ζεστός, θερμοκρασία 33 βαθμούς και κάπου γίνονται beach party. Και κάπου γίνονται beach party που είναι εντελώς, μα εντελώς παράνομα. Και αυτό γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που την αποκαλούμε παράδεισο και υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα που θεωρεί ότι αυτός ο παράδεισος είναι διαθέσιμος για προσενοικίαση αρκεί να έχει τα χρήματα και τις κατάλληλες γνωριμίες. Στην ακατοίκητη Πολύεγο, που είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα οικοσυστήματα του Αιγαίου, ένα νησί κοντά στην Κίμολο, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν ένα beach party. Όχι μια απλή συγκέντρωση φίλων, με ηχοσυστήματα, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, πλωτή προβλήτα παρακαλώ, πλωτή προβλήτα.
1: Αυτό τύπου πάρτε στη Βουλιαγμένη, κλαιδώνεις.
0: Όχι ακριβώς, ναι.
1: Μέσα εκεί στην προβλήτα θα γινόταν το
0: η μεταφορά το εξοπλισμού με ferry boat. Και βέβαια, εκτός από όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε ψεκασμός με άγνωστη ουσία μέσα σε προστατευόμενο υγρότοπο. Γιατί προφανώς, όταν θες να διασκεδάσεις τη φύση, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι η φύση δεν σε ενοχλεί. Η Πολύεγος, βέβαια, δεν είναι ιδιωτικό κτήμα. Είναι προστατευόμενη περιοχή Natura, είναι αρχαιολογικός χώρος και καταφύγιο σπάνιων ειδών. Ανάμεσά τους είναι και η μεσογειακή φώκια. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, μαντέψτε, ίσως το μαντέψατε, είναι ότι δεν είχε δοθεί η παραμικρή άδεια για αυτό το πάρτι. Καμία άδεια για μεταφορά εξοπλισμού, καμία άδεια για οτιδήποτε. Και εδώ αρχίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς γίνεται να κινητοποιείται ένας μηχανισμός για την εξυπηρέτηση μιας ιδιωτικής εκδήλωσης, χωρίς να έχουν προηγουμένως ασφαλιστεί οι αναγκαίες εγκρίσεις? Πώς πήγαν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα στην Πολύεγο, πώς έφτασαν εκεί και ποια άδεια έδωσε και ποιος, αν έδωσε άδεια. Το Σάββατο, αυτό ήταν να γίνει το Σάββατο. Το Σάββατο πρωί λοιπόν επισκέφθηκε το νησί ένα κλιμάκι του λιμενικού σώματος που διαπίστωσε την ύπαρξη της πλωτής προβλήτας για την οποία δεν είχε ληφθεί άδεια. Λόγω αρμοδιότητας όμως δεν ασχολήθηκε με καμία από τις υπόλοιπες παρανομίες, γιατί φίλε, γι' αυτό είμαστε αρμόδιοι εμείς, το λιμενικό, είμαστε και την προβλήτα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε.
0: Εφόσον βάλατε την προβλήτα, εμείς δεν το εγκρίνουμε κτλ. Όλα τα υπόλοιπα. Ευτυχώς βρέθηκαν περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως η ΜΟΜ και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, κάναν καταγγελίες. Τελικά, μετά την παρέμβαση των αρχών, το πάρτι ματαιώθηκε. Αλλά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος το διοργάνωσε, ποιος επέτρεψε τη μεταφορά του εξοπλισμού και τι ακριβώς συνέβη με τον καταγγελόμενο ψεκασμό? Γιατί κάποια ferry boat πήγαν εκεί και αφήσανε πράγματα.
1: Ναι, πώς πήραν? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουν άδεια να περάσουν.
0: Μπράβο. Πώς πήραν την άδεια να το κάνουν? Και βέβαια, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε φορά από κάποιο πολίτη που θα κάνει μια καταγγελία. Και ας αποφασίσουμε τελικά, θέλουμε να προστατεύσουμε τους τελευταίους παραδείσους της Ελλάδας ή να τους μετατρέψουμε σε σκηνικό για το επόμενο πάρτι? Γιατί αυτό φαίνεται. Βρήκαμε ένα νησί, ακατοίκητο, δεν υπάρχουν κατοικοί.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που έφυγαν
1: το
0: 25.
1: Ναι.
0: Και πήγαν κάποιοι.
1: Όχι, ήταν πολύ στοχευμένο.
0: Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
1: Έγινε εκεί πέρα. Ήταν πολύ στοχευμένο, βέβαια.
0: Και δεν ξέρουμε πώς μεταφέρθηκαν πράγματα.
1: Ναι.
0: Στήθηκε μια προβλήτα. Μεταφέρθηκαν πράγματα με το ferry boat. Πώς πήγε, δηλαδή τι άδεια πήρε το ferry boat?
1: Πού
0: πήρε την άδεια?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά,
1: πρώτον πρέπει να απαντηθούν. Όλα αυτά προ στιγμήν φαίνονται αναπάντητα. Και γιατί φαίνονται αναπάντητα? Γιατί θα ξεχαστούν με την επόμενη. Και το τρίτο, ένα άλλο ανησυχητικό που βλέποντας το αυτά σε πιάνει κρύος υδρότας είναι πόσα άλλα τέτοια συμβαίνουν και δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί κάποιος δεν το είδε, δεν το πήρε χαμπάρι, δεν το κατήγγειλε. Πόσα, δεν λέω πάρτι. Πόσες άλλες τέτοιες ανομίες συμβαίνουν και δεν τις παίρνουμε χαμπάρι.
0: Με τα social media και με την δραστηριοποίηση οργανώσεων τα μαθαίνουμε. Ειδικά αυτά και ειδικά ας πούμε τόσο έτσι κραυγαλαία πράγματα. Σίγουρα τώρα το να πάει κάποιος σε μια αμμουδιά να κάνει κάτι. Μπορεί να μην το μάθουμε, αλλά αυτό που είναι κραυγαλαίο, δηλαδή να πας σε ένα κατοίκητο νησί, να στήσεις προβλήτα, να πάει ferry boat, να μεταφέρει πράγματα, να ξεφορτώσει κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Δηλαδή θέλω να σου πω, ας πούμε, χωρίς να καταγγέλω τίποτα, χωρίς να αμφιβάλλω για τίποτα.
0: Ειλικρινά.
1: Ας πούμε, έχουμε πάρει ποτέ feedback μετά από τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να πάνε όλα καλά. Το λέω έτσι. Αλλά μπορεί και να μην πάνε. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα γαϊδουράκια στη Σαντορίνη? Έχει σταματήσει αυτό. Έχει επιβληθεί. Πώς το λέει ο νόμος.
0: Έχει σταματήσει.
1: Το ξέρουμε 100%. Δηλαδή έχουμε
0: έχει
1: δει
0: σταματήσει, βέβαια,
1: από ανθρώπους ότι δεν πηγαίνουν πια. Μακάρι, μακάρι.
0: Έχει σταματήσει. Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό θέλω αυτά... Αυτές οι ειδήσεις είναι που θέλουμε να παίρνουμε.
0: Έχει ευαισθητοποιηθεί. Αλλά και αν δεν ξέρουμε, μπορούμε να ψάξουμε, να κάνουμε μια έρευνα και στο Google και στο ChatGPT να μάθουμε τι γίνεται. Πάντως το συγκεκριμένο, από ό,τι γνωρίζω, έχει σταματήσει. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι παραβάτες. Θυμάμαι πρόσφατα έγινε κάτι με κάποιες τουρίστρες που πήγαν, βγάλαν φωτογραφίες και εκνευρίστηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν τα γαϊδουράκια.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Πέρα από όλα αυτά τα ζητήματα, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα feedback και πρέπει αυτό το feedback δυστυχώς να το ενεργοποιούν οι πολίτες αυτό το feedback. Αλλά στην περίπτωση αυτή, τη συγκεκριμένη που είναι, βρίσκω ένα νησί ακατοίκητο, στείνω προβλήτα. Ψεκάζω τους χώρους σε νησί Νατούρα τώρα.
1: Ήταν,
0: με τι τους ψέκασαν.
1: Αυτό ήταν,
0: δηλαδή, είναι ερωτήματα
1: παράδεκτο,
0: τα οποία. Και ωραίο το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή, αυτό ναι, το ανέδειξε το θέμα.
1: Ναι.
0: Που πρέπει να απαντηθούν.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί είναι.
0: Να αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ένα πάρτι που έγινε εκεί. Είναι ένα πάρτι.
0: Το πάρτι δεν έγινε, ευτυχώς.
1: Στη συγκεκριμένη ναι, περιοχή μεταφέρθηκαν μηχανήματα, πήγαν πλωτά. Ναι.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το είδαμε και το αναδεικνύουμε. Mm. Βάσει αυτού, ας πούμε, θα υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν τη δουλειά τους καλά. Έχουν ένα δίκτυο το οποίο μαθαίνουν πράγματα. Όσο μπορούν, δηλαδή, στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό μαθαίνονται τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχει καταστροφολογία.
1: Και η άνοιμα με το πράγμα και ό,τι συμβαίνει.
0: Όλες οι οργανώσεις. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, παρά το γεγονός που υπήρχαν προφανώς ψηλές διασυνδέσεις, το πράγμα αυτό δεν έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι, και αναδείχθηκε και γλιτώσαμε το πάρτι.

0: Όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους και κυκλοφορούμε πολύ στους δρόμους, αλλά όσους μας απασχολεί η τιμή της βενζίνης καταρχάς, ζούμε το παράδοξο αυτή την εποχή, το τελευταίο δηλαδή μεγάλο διάστημα. Να περνάς από ένα βενζινάδικο το πρωί, εμείς που σηκωνόμαστε από τα χαράματα οι δυο μας. Περνάμε από το πρωί, σήμερα το πρωί έλεγε ένα 2.12, γυρνάω στις 11 η ώρα το μεσημέρι, είχε πάει 2.24. Μέσα και γυρνάω και σε ένα 4ωρο και σε ένα 5ωρο.
1: Νομίζω ότι Δευτέρα συνήθως αλλάζουν τιμές.
0: Ναι. Νομίζω ότι Δευτέρα αλλάζουν. Το λένε συνέχεια όλα τα ρεπορτάζ ότι έχουμε ρεκόρ στις τιμές των καυσίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει να δει τι θα κάνει. Τα ποσοστά εκεί πέρα για τα καύσιμα είναι απίστευτα. Το πόσο έχουν ανέβει, είναι τιμές ρεκόρ. Οι τιμές πόρου του πετρελαίου, λέει, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια, επίπεδο 50% ψηλότερο από πέρυσι.
1: Πόσο είναι τώρα?
0: 100, έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια.
1: 100 είναι, 100, ήταν 108 την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Στη Γερμανία, η μέση τιμή της βενζίνης αγγίζει το 2,31 η βενζίνη. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό το θέμα, έτσι. Σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά η μισθή στη Γερμανία είναι διπλάσια και τριπλάσια από την Ελλάδα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ακριβώς, ναι, έχεις δίκιο. Μια και λες λοιπόν για τους μισθούς, ωραία το έφερες το θέμα. Έγινε λοιπόν μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών του 2026, και έβγαλε συμπεράσματα κατά πόσο μπορεί ο μισθός του Ευρωπαίου να φτάσει για να ζήσει, να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να ζήσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, το σπίτι του κτλ. Τρία ήταν τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Ότι οι καταναλωτές παραμένουν ανθεκτικοί. Συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις παρά την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, θα βγουν στον δρόμο.
0: Ακριβώς. Τι να κάνεις. Και στον δρόμο να βγεις.
1: Τι να κάνουμε, κάτι θα κάνουμε.
0: Πρέπει να φας. Δεύτερο είναι ότι η οικονομική ευαλωτότητα διαφέρει μεταξύ των καταναλωτών, δηλαδή η ικανότητα απορρόφησης απρόβλεπτων εξόδων, όταν σου έρχονται απρόβλεπτα έξοδα, είναι διαφορετικά ανά καταναλωτή, αλλά ορισμένοι αντιδρούν ολοένα και πιο επιφυλακτικά, και οι Ευρωπαίοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διαχείριση των οικονομικών. Σχεδόν ένα στου τρει καταναλωτέ, για να το κάνουμε πιο λιανά, δηλώνει ότι έχει πληρώσει ένα λογαριασμό λιγμένο με καθυστέρηση 12 μηνών. Στην Ευρώπη, το 29% δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα λογαριασμό τον πλήρωσε καθυστερημένα 12 μήνες. Είναι και άλλα τα νούμερα, αλλά νομίζω τα νούμερα δεν επαληθεύουν κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε. Το ξέρουμε και το ζούμε όλοι μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει.
1: Είναι αυτό τι σημαίνει στην πράξη να περιμένεις τον επόμενο μισθό για να πληρώσεις το ρεύμα, να χρησιμοποιείς την πιστωτική κάρτα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μεταφέρεις διαρκώς υποχρεώσεις τον επόμενο μήνα. Και το ξέρεις ότι τα χρήματα δεν θα φτάσουν. Και αυτό, όπως είπες, είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει την επιχείρηση, η επιχείρηση καθυστερεί να πληρώσει τον προμηθευτή της και όλη η αγορά ασφικτιά. Όταν μιλάμε για επένδυση, για ανάπτυξη, επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε εφαρμογές που οργανώνουμε τα οικονομικά μας κτλ. Υπολογίζουν το τελευταίο ευρώ, αλλά οι εφαρμογές δεν μπορούν να δημιουργήσουν χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορούν να τυπώσουν χρήματα.
0: Ναι. Οι εφαρμογές να σε διευκολύνουν, να τα σκορπίσεις που λέω. Να τα σκορπίσεις σε λογαριασμού. Να γεννήσω χρήματα δεν γίνεται. Και όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι, αυτή τη στιγμή το 31% των καταναλωτών, βρίσκονται σε ευάλωτη οικονομική θέση, χρησιμοποιούν την υπηρεσία όπως λέγεται BNPL. Buy now, pay later. Τώρα αγοράζω. Οι δόσεις που λέγαμε παλιά, εντάξει. Οι δόσεις. Όλοι χρησιμοποιούν αυτό γιατί έχει λέει αποδειχτεί και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Νόμιζα ότι μία δόση καβαλάει την άλλη και παρασύρεσαι και χάνεσαι. Αλλά λέω ότι έχει δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν καλύτερα να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Μπορεί ο άνθρωπος να.
1: Εκτός αν είναι δόση στην τράπεζα. Καλά, την εδώ στην τράπεζα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ούτε υπάρχει ο δωσατζής παλιά που παίρνουν από τα σπίτια και δίνει πράγματα με δόσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι με δόσεις που και πάλι εκεί πέρα, ας πούμε, κάπου το πράγμα κολλάει. Δεν είναι εύκολο να πληρώσεις τον άλλο του χρόνου, ας πούμε, μία δόση τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλα αυτά, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να γίνουν. Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, τα ίδια είναι περίπου τα νούμερα. Σύμφωνα με την έρευνα, Έλληνες που έχουν δανειστεί για την πληρωμή λογαριασμών ανέρχεται στο 60%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες στο 47% χρησιμοποιούν υπηρεσίες πάρε τώρα, πλήρωσε αργότερα, και το 37% ανέρχεται στο ποσοστό που καθυστερεί τις πληρωμές του.
1: Δεν θα ήμασταν εμείς εκτός.
0: Δεν θα ήμασταν εκτός. Άρα βλέπουμε ότι το ζει όλη η Ευρώπη.
1: Όλη η Ευρώπη το ζει και προσπαθεί και ασφιχτιά. Αυτό είναι το θέμα.

0: I can get your satisfaction από τους Rolling Stones, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε, μάλλον δεν ακούστηκε, στη συναυλία που έδωσαν στην Αθήνα το 1967, αυτή την πολυτάραχη συναυλία. 4 χρόνια αργότερα, το 1971, κάνει την πρεμιέρα της μια ταινία, ελληνική ταινία, που έμενε να γράψει τη δική της ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για την Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, μια ιστορία έρωτα, πάθους, και η οποία μας χάρισε φυσικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζεμπέκικα όλων των εποχών. Γυρίστηκε λοιπόν το 1971 μέσα στην Κατορία και αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού Λοχία που ερωτεύεται μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο της κοινωνίας, ένας έρωτας πολύ παθιασμένος που συγκρούεται με τις προκαταλήψεις. Η Μαρία Βασιλείου ήταν στο ρόλο της Ευδοκίας. Δεν υποδίεται μια γυναίκα απλώς που ερωτεύεται, ενσαρκώνει μια προσωπικότητα που διεκδικεί το δικαίωμα να ζήσει όπως αυτή επιθυμεί. Και υπάρχει βέβαια το ζεμπέκικο, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, που γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Και ήταν ένας χορός που πραγματικά θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται λόγια για να αφηγηθεί έτσι μια ολόκληρη ζωή. Και το θέμα είναι ότι 55 χρόνια μετά, η ταινία του Δαμιανού είναι συγκλονιστικά επίκαιρη. Γιατί πίσω από τον έρωτα της Ευδοκίας και του Λοχία υπάρχει ένα ερώτημα που μας αφορά: πόσο ελεύθεροι είμαστε να αγαπήσουμε και να ζήσουμε τη ζωή που πραγματικά θέλουμε. Όλο αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είναι όλο και πιο επίκαιρο.
1: Το έχουν δείξει πολλές ελληνικές ταινίες αυτό το θέμα. Ναι. Ο ελληνικός κινηματογράφος το έχει πιάσει πάρα πολύ αυτό το θέμα, και ο Δαμιανός στη συγκεκριμένη, και το πόσο μπορούμε να ζήσουμε, και ο Φούντας με την Στέλλα, και πολλές ταινίες, πόσο μπορούμε τελικά να αντέξει η ζωή τον έρωτα που θέλουμε, τη ζωή που θέλουμε.
0: Πάντως η Μαρία Βασιλείου, υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την ταινία, που δεν ήταν ηθοποιός, ήταν μια νεαρή γυναίκα από την Κύπρο, χωρίς εμπειρία κινηματογραφική. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του Δαμιανού να πρωταγωνιστήσει εκεί, αλλά δεν έκατσε πολύ καιρό στο σινεμά. Εγκατέλειψε λοιπόν την καριέρα της, πήγε για ένα μεγάλο έρωτα. Ναι, την εγκατέλειψε, ναι. Παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και αργότερα χώρισε. Έφυγε δυστυχώς πρόωρα από καρκίνο σε ηλικία μόλις 39 ετών. Αλλά στην ταινία αυτή είναι ένα σύμβολο ελευθερίας στην Ευδοκία. Αν δεν την έχετε δει, δείτε την Ευδοκία, ναι, πραγματικά.
1: Είναι φανταστική. Και είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας, έτσι. Είναι κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας.
0: Και
1: δηλαδή
0: ιστορία της ελληνικής μουσικής. Μάνος Λοΐζος, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι. Βέβαια.
1: Τσοχατζόπουλος.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Που το χόρευε εννοώ, Άκη, γιατί το είχε χορέψει κακά τα ψέματα, το χόρευε.
0: Εντάξει, πολύ το χόρεψε.
1: Φανταστικά ο Άκης. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5, είμαστε στο Sky 100,3, ο Θοδωρής Μαμακάρης, Στόικης Γιαννούτσος, και πέραμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά την πλαστική και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει να...
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
10: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Πρεμιέρα σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Sky.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία σαν ανατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην παραλιακή Πολυνικό προσάλιμο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα και διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες κλοπής. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάικα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιέσεις ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, σύμφωνα με τους Financial Times. Αιτία η ανησυχία ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Και ο καιρός, συννεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Θωράς Καραγιάννης δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θωράς Μαμακαριστάκης Γιανούτσος εδώ στο Sky 100,3 και Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή της μουσικής, στην επιλογή αυτού του υπέροχου τραγουδιού του Λέοναρντ Κοέν, γιατί σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο Λέοναρντ Κοέν, ένας σπουδαίος μουσικός. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την αγάπη του, για την ποίηση, για το γράψιμο, για τη μουσική. Έφυγε από τη ζωή 7 Νοεμβρίου του 2016 και με συγχωρείτε, και ο γιος του Άνταμ, ο οποίος είναι και αυτός που έχει, ας πούμε, αναλάβει το σπίτι στην Ήδρα, δηλαδή δεν το έχει αφήσει το σπίτι στην Ήδρα, το προσέχει πάρα πολύ ως κόρη οφθαλμού και πηγαίνει συνέχεια, είχε κάνει μια φοβερή ανάρτηση την ημέρα της κηδείας, που είπε ότι τον κηδέψαμε κτλ. Και λέει: όσο γράφω τα παραπάνω, σκέφτομαι τη μοναδική ποιότητα του πατέρα μου, που συνδυάζει την ταπεινότητα με την αξιοπρέπεια, σκέφτομαι την προσιτή κομψότητά του, τη γοητεία του, που τη διέκρινε κανένα θράσος, την ευγένεια του σαν gentleman του παλιού καιρού και το σκαλισμένο από το χέρι του τεράστιο έργο του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τόσα πολλά, έστω για μια τελευταία φορά. Θα τον ευχαριστούσα για τη φροντίδα που μας παρήχε συνέχεια, για τη σοφία που εξέπεμπε, για τους μαραθώνιους συζητήσεων, για το λαμπερό πνεύμα και χιούμορ του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που μου χάρισε και έμαθα να αγαπάω το Μόντρεαλ και την Ελλάδα. Και φυσικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη μουσική. Πρώτα για τη μουσική του, με την οποία με γοήτευσε όταν ήμουν παιδί, μετά για το πόσο με ενθάρρυνε να φτιάξω τη δική μου μουσική και τέλος για το προνόμιο που είχα να μπορώ να δημιουργήσω μουσική μαζί του. Σας ευχαριστώ για τα ευγενικά μηνύματά σας, για τη συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας προς τον πατέρα μου. Αυτό ήταν το τελευταίο γράμμα που έγραψε ο Άνταμ.
1: Πάντως ήταν η Ελλάδα και γενικότερα και η Ήδρα ειδικότερα, ήταν ένα προσωπικό καταφύγιο για τον Κοέν, ένας τόπος όπου ήταν ελεύθερος, δημιουργούσε και τα λοιπά, και γεννήθηκαν μερικές από τις πιο σημαντικές αναμνήσεις στη ζωή του. Και όταν ακούμε αυτή την μελαγχολική φωνή του, γιατί μελαγχολική είναι η φωνή του Λέοναρντ Κοέν, πραγματικά επιστρέφουμε για λίγο μαζί του σε αυτό το σπίτι στην Ήδρα, με θέα το Αιγαίο. Υπάρχει μια λιγότερο γνωστή, αλλά πολύ ανθρώπινη ιστορία του Λέοναρντ Κοέν, που ήταν η σχέση του με τον μικρό Άξελ, που ήταν ο γιος της Μαριάννη Λέν, από το γάμο της με τον Νορβηγό συγγραφέα τον Άξελ Γένσεν. Όταν ο πατέρας του παιδιού εγκατέλειψε την Μαριάννη, ουσιαστικά ο Κοέν είχε αναλάβει το ρόλο της πατρικής φιγούρας. Και ζήσα μαζί στην Ήδρα, στο σπίτι αυτό. Ας μην ξεχνάμε πόσο καθοριστική ήταν η Μαριάν, στο Long Μαριάν το τραγούδι, στο Όσλο και το Μόντρεαλ. Ακόμα και μετά το χωρισμό του με τη Μαριάν, διατήρησε επαφή με τον Άξελ, ο Κοέν, και ρωτούσε την Μαριάν πώς είναι η ζωή του κτλ. Όμως πήρε δύσκολη τροπή η ζωή του. Ο Άξελ αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και πέρασε πολύ μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του σε ψυχιατρικά ιδρύματα στη Νορβηγία. Και υπάρχει ένα ντοκιμοντέρ, το Little Axel, που έτσι είναι προσωπικές αναμνήσεις του ίδιου του Άξελ και μιλάει για τη σχέση του με τον Κοέν. Αυτή είναι έτσι μια. Ήταν σαν γιος του, δηλαδή.
0: Ήταν γιος του, βέβαια. Τον γνώρισα με τη Μαριάν και είναι γενικά. Υπάρχει ένα πέπλο, ρε παιδί μου. Όχι σκοτεινιάς, ένα πέπλο έτσι λίγο χαμηλών τόνων στενάχρου του Λέοναρντ Κοέν. Δηλαδή δεν έχεις δει κάπου να πει. Να ήταν ένας άλλος που είναι γλετζές, που βγαίνει, που κάνει, που ράνει. Όλο του το στυλ και η οικογένειά του και τα παιδιά του είχε έτσι αυτή τη σκοτεινιά. Όπως είναι και η μουσική.
1: Το ύφος του, οι σπουδές του κτλ. Μετά η ενασχόλησή του με τη μουσική ήταν πάντα ένας τραγουδιστής χαμηλών τόνων, γιατί χρειάζονται και αυτοί. Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, φυσικά χρειάζονται.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Ναυακάρης. Είναι η Αδιόρθωτη. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί κάθε μέρα, 5 μέχρι το απόγευμα. Υπάρχουν εκλογές όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι την τελευταία στιγμή, κάτι που θα ζήσουμε νομίζω και στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκλογές όπου το αποτέλεσμα είναι γνωστό πριν ακόμα ανοίξουν οι κάλπες. Στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τόσο ποιος θα κερδίσει, αλλά με ποιο ποσοστό θα ανακοινωθεί η νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές που έγιναν τώρα η Ηνωμένη Ρωσία. Έχει πάρει περίπου το 58% των ψήφων, ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία φυσικά. Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού, είναι ότι κανένα κόμμα που αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε εκλογές.
1: Γιατί εμείς με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Εμείς δίνουμε την έγκριση, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Οπότε κανείς, όποιος είναι αντίθετος με τον πόλεμο, δεν συμμετέχει σε εκλογές. Βέβαια, η πραγματική αξία μιας εκλογικής νίκης δεν είναι μόνο στο πόσοι ψήφισαν, αλλά και στο αν όσοι διαφωνούν είχαν την δυνατότητα και την ελευθερία να επιλέξουν κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι αν κάνει κανείς μια βόλτα στον κόσμο, υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν την εξουσία για πάρα πολλά χρόνια, όπως το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, το κόμμα του Νέλσον Μαντέλα, που κυβέρνησε την Νότια Αφρική 30 χρόνια, από το 1994 στο 2024. Χάσαν την αυτοδυναμία το 1924 και έκαναν κυβέρνηση συνεργασίας. Υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα της Μποτσουάνα, το οποίο είναι 58 χρόνια στην εξουσία και στις εκλογές το 1924 την έχασε. Πήρε μόνο 4 έδρες. Ο κόσμος αγανάκτησε.
1: Ναι, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Αλλάζουν οι πρωθυπουργοί όταν πεθαίνουν, έτσι. Αλλά το κόμμα μένει εκεί. Το κόμμα είναι το ίδιο, έτσι.
0: Το κόμμα μένει το ίδιο, ναι.
1: Αυτοί αλλάζουν όταν φεύγει ένας για ευνόητους λόγους.
0: Υπάρχει το κόμμα της Σιγκαπούρης, το People Action Party, το οποίο πήρε το 65,57%, κατέλαβε 87 από τις 97 έδρες.
1: Μια χαρά πήγε.
0: Χάσαμε 10, μετά έγινε. Στοχάστηκαν κάπου. Γιατί χάσαμε τόσες έδρες, τα λοιπά.
1: Βέβαια, υπάρχουν. Θα μπορεί να είναι κόλπα, ξέρεις. Αφήστε και 10 έδρες, έτσι, ρε παιδί μου, να μην μπει πια ο παγκόσμιος.
0: Το ρεκόρ, το ρεκόρ όλων των εποχών το έχει το κόμμα του Σαντάμ Χουσέιν. Το κόμμα Μπαθ, 100% το 2002. 100%. Στη Βόρεια Κορέα έχει 99,99%.
1: Αυτό ήθελα να πω. Οι άλλοι από εκεί τι κάνουν.
0: Την πάτησε. Τους κυνηγάνε ακόμα αυτούς που ήταν το 001. Τους κυνηγάνε ακόμα. Ψάχνουν να τους βρούνε. Κρύφτηκαν στη Μογγολία. Στην Ανατολική Γερμανία.
1: Αν τους βρούνε, θα το καταλάβουμε σε επόμενες εκλογές που θα είναι 100%. Φύγανε και οι τελευταίοι αποστάτες.
0: Το 19 γίνανε εκλογές. Τώρα μετά τις αφήσουμε, να ξεχάσουμε. Το 1986 γίνανε εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου το κόμμα το σοσιαλιστικό πήρε 99,94. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης το 1984 είχε πάρει 99,94 και αυτό. Ήταν το μόνο νόμιμο, δεν υπήρχε άλλο νόμιμο κόμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο της.
1: Αφήκα μόνο, ναι, ναι.
0: Μόνο το κεντρικό κόμμα, ρε παιδί μου.
1: Πάντως με τα ποσοστά που μου λες, μου φαίνεται ο Πούτιν ο πιο, πώς το λένε, μαρκετίστα. Εντάξει, γιατί έχει βάλει 57,86. Ενώ όλοι βλέπεις από εκεί έχουν από 70 και πάνω.
0: Ο Πούτιν έχει.
1: Έβαλε 57,86. Σου λέει, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τόσο πολύ.
0: Ο Πούτιν έχει και άλλα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου λέω.
0: Έχει άλλα κόμματα.
1: Κρατάει, είναι δημοκράτης ο άνθρωπος.
0: Προς το παρόν υπάρχουν και άλλα κόμματα. Εντάξει, όσα πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν κόντρα.
1: Ναι,
0: όταν πηγαίνεις κόντρα,
1: ναι,
0: λογικό είναι, ας πούμε, να μην συμμετέχεις.
1: Εντάξει,
0: δεν σου κάνει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν παθαίνεις κάτι. Απλά υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου, σε παρακολουθεί που πας, τι κάνεις, που βγαίνεις.
1: Εντάξει. Εντάξει. Δεν σου κάνει τίποτα. Δεν σου κάνει τίποτα.
0: Όχι, σε προσέχει.
1: Όχι, ναι,
0: σε
1: ναι.
0: Προσέχει, σε προσέχει.
1: Αυτό κρατάει το ανθρώπινο στοιχείο. Σου λέει αντί να γεμίσω εγώ τη Ρωσία με κάμερες, θα σου βάλω ανθρώπους. Γεια, πάλι εδώ. Πάλι εδώ πάτε.
0: Έχει κάμερες, έχει δορυφορικά τέτοια διάφορα. Τα έχει τα drones, τα έχει. Εντάξει, άλλωστε τα drones είναι κάτι το οποίο είναι διαδεδομένο πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: στην περιοχή και στον πόλεμο, αλλά γενικώς Μετβέντεφ φυσικά.
1: Ναι,
0: θυμάμαι την εποχή που αλλάζαμε μεταξύ του Μετβέντεφ και Πούτιν. Ο ένας πρωθυπουργός, ο άλλος πρόεδρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα είναι πλέον πρωθυπουργός ο Μετβέντεφ.
1: Βαρέθηκε.
0: Σταθερός, όχι σταθερός πρωθυπουργός. Σταθερός
1: για χρόνια. Βαρέθηκα να
0: αλλάζουμε. Πριν από 30-25 χρόνια κτλ.
1: Ναι. Ο Πούτιν ασχολείται μάλλον να μπει στη θάλασσα, την κρύα, να κάνει μπάνιο.
0: Άλογο γυμνός.
1: Να κάνει άλογο γυμνός. Να κάνει
0: υπασία. Τι νόμισε.
1: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν παρατέταρτο, σχεδόν 6 παρατέταρτο εδώ στο Sky 100,3. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας να τα λέμε μαζί. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται που λέει πες την άποψή σου. Αλλά έχουμε και Viber, όπως το έχετε ανακαλύψει κι εσείς. 698-123-1003.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Δρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Είμαστε λοιπόν 12 λεπτά πριν τις 6, Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τέξης Γιαννότος, Sky 100,3 ή Αδιόρθωτη. Σήμερα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου και όπως λέει το ημερολόγιο είναι Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Με αφορμή αυτή τη μέρα και γενικότερα με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, ακριβώς, με αφορμή που ψάχνουμε αφορμές, δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία λέει ότι μία προειδοποίηση από τους γιατρούς, όπου μιλήσαν καταρχάς για την πρόοδο για το Αλτσχάιμερ. Έχουν βγει πολλές αιματολογικές εξετάσεις για βιοδείκτες, διάφορες, δεν χρειάζεται να τις πούμε, που ανοιχνεύουν διάφορες βιολογικές ενδείξεις εγκεφαλικών αλλαγών που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ, μία προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή και είναι η κυριότερη αιτία της άνοιας. Τι συμβαίνει όμως με αυτούς τους βιοδείκτες και με αυτές τις εξετάσεις? Οι εξετάσεις αυτές ψάχνουν και βρίσκουν μη φυσιολογικές πρωτεΐνες που μπορεί να αποτελούν ένδειξη εγκεφαλικών αλλαγών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ. Όλα αυτά έχουν πολλά αν. Μπορεί να βρουν ένδειξη που σχετίζονται κτλ. Γιατί το λένε αυτό? Προειδοποιούν γιατί πολλά site, πολλά social media, πολλοί γιατροί που έχουν από πίσω οικονομικό όφελος παρασύρουν κόσμο και τους λένε να πάτε να τις κάνετε προληπτικά αυτές τις εξετάσεις. Και οι γιατροί προειδοποιούν για τα πανεπιστήμια, μην κάνετε ποτέ αυτές τις εξετάσεις αν δεν υπάρχει κάποιο δείγμα. Κάποιο δείγμα θα το καταλάβετε σίγουρα ή εσείς.
1: Κάποιο σύμπτωμα.
0: Κάποιο σύμπτωμα, σωστά. Ή εσείς ή το περιβάλλον σας σε πολύ πρώιμο στάδιο, ας πούμε, και άμα τις κάνετε μπορούμε να το προλάβουμε και να γιατρευτούν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι εξετάσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μόνος τους για τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ, αλλά να συνδυάζονται και με άλλες ιατρικές αξιολογήσεις. Γιατί μπορεί να ανοιχνεύσουν ενδείξεις νόσου σε πρώιμο στάδιο, να τις δεις εσύ, να αγχωθείς και τελικά να μην υπάρχει κανένας λόγος και να μην εμφανίσει ποτέ κλινικά συμπτώματα της άνοιας.
1: Άλλο πράγμα η αξιοποίηση αυτών των ευρημάτων από ειδικούς σε ανθρώπους που έχουν συμπτώματα, και άλλο είναι να υπάρχει μια ανεξέλεγκτη προώθηση σε υγιείς ανθρώπους μέσα από κοινωνικά δίκτυα. Γιατί η ανίχνευση ενός βιολογικού δίκτυ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάποιος θα εμφανίσει άνοια. Και φανταστείτε τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια πληροφορία σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Να ζει με το φόβο μιας ασθένειας που ενδέχεται να μην εκδηλωθεί ποτέ.
0: Γιατί τραγικό.
1: Γι' αυτό μιλάμε. Mm-hmm. Δηλαδή η πρόληψη πρέπει να μας προστατεύει και όχι να μας στερεί την ηρεμία μας. Υπάρχει μια διαφορά από το να φροντίζεις την υγεία σου και από το να ζεις διαρκώς με το φόβο ότι είσαι άρρωστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν δεν πηγαίνετε σε ειδικούς να σας γράψουν ειδικοί, ας πούμε, αυτές τις εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί να γίνει μέσα ούτε από το ChatGPT, ούτε από μια διαφήμιση κάποιου γιατρού στο ίντερνετ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τώρα αναφέρεις ένα θέμα το οποίο μας πηγαίνει στην είδηση
0: που είναι πολλά τα οικονομικά ωφέλη αυτών των γιατρών. Δηλαδή,
1: πάντα.
0: Πολλοί οι οποίοι το λένε και βγάζουν οι ίδιοι λεφτά. Δηλαδή σου λένε κάνε για πρόληψη.
1: Πάντα το κάνουν. Δεν υπάρχει ένα.
0: Να κάνει, δηλαδή είναι και πολλά λεφτά που παίζονται.
1: Λοιπόν, το θέμα που αναφέραμε και το ακούσαμε και στις ειδήσεις για το MedWatch, που είναι ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εντόπισε μέσα σε μόλις μια εβδομάδα 231 περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο τα ιατρία, οι περιπτώσεις γιατρών, οι 50 αφορούν ιατρία, γιατί το θέμα είναι ποιος ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων. Είναι μια υπόθεση που ήρθε στο προσκήνιο με αφορμή σας συμβαίνουν γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, που ανοίγεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Οι περιπτώσεις γιατρών που φέρονται να πραγματοποιούν πράξεις εκτός της ειδικότητάς τους, επεμβάσεις που ενδέχεται να γίνονται σε ακατάλληλους χώρους, αδήλωτο ιατρικό εξοπλισμό, παραπλανητικές διαφημίσεις, όπως αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, είναι ενδείξεις, δεν είναι αποδεδειγμένες παραβάσεις προς το παρόν, και αυτό το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την ευθύνη της πολιτείας. Χρειάζονται έλεγχοι, χρειάζεται διαφάνεια, σαφείς κανόνες και χρειάζεται το πολύ βασικό, γιατί όλοι ακούνε MedWatch, μια πλατφόρμα AI κτλ. Ωραίο, μπράβο κτλ. Χρειάζεται να έχουν οι πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αξιόπιστες για την ειδικότητα του γιατρού, την νόμιμη λειτουργία του ιατρίου, τις προδιαγραφές ασφαλείας που τηρούνται, γιατί στην ιατρική είναι ξεκάθαρο, το είδαμε τώρα και πρόσφατα. Το ζητούμενο δεν είναι να βρίσκουμε μια παρανομία όταν συμβεί το κακό, το θέμα είναι ότι να έχουμε εξασφαλίσει το κακό δεν θα συμβεί ποτέ ή τουλάχιστον σχεδόν ποτέ.
0: Ναι, φυσικά.

0: Βλέπω μια ολόκληρη βιομηχανία ιατρικών και αισθητικών υπηρεσιών που αναπτύσσεται μέσα από τα social media. Γιατροί που είναι influencers. Θεραπείες που παρουσιάζονται σαν καταναλωτικά προϊόντα. Επεμβάσεις που διαφημίζονται με εντυπωσιακές φωτογραφίες και υποσχέσεις για άμεσα αποτελέσματα. Όλα αυτά θέλουν έλεγχο. Είναι πολλή δουλειά από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Ναι. Γιατί αυτό έχει αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα για αρκετό καιρό και ο κόσμος όταν βλέπει μια διαφήμιση πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά.
1: Φεύγουμε σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Ναι. Ήταν η αδιόρθωτη.
1: Ναι, και είναι η Κατερίνα Δράκου 6 με 8 καθημερινά εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, ξεκίνησε μια ωραία εβδομάδα. Ευχόμαστε να είναι καλή με τις βροχές, με τα λίγα κρύα, με τη λίγη πτώση θερμοκρασίας, αλλά να είναι μια όμορφη εβδομάδα.
0: Μια όμορφη εβδομάδα και όχι φθινοπορεινή.
1: Ναι.
0: Μετά post summer.
1: Post summer. Με πάλι αύριο λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 στις 5 με 6. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική.

0: άνεση. Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Οι ώρες στον Ερμή είναι 6.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT, το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυπνους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν σε χρειάζομαι, πάλι σε φαντάζομαι.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό.

0: Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, ο Τραμπ ζήτησε από τον Βολοντομίρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει πτώση άνω του 5%, καθώς η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ολοκληρώθηκε μετά από 3 ώρες η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, στον οποίο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση Μαζονάκη είχε στείλει την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά 2 ημέρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε παράλληλα ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει πως δεν υπάρχει καμία καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου και των εγκατεστημένων μηχανημάτων. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κατά τους 3 απροειδοποίητους ελέγχους που εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν, δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάκα. Δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός της 23 Ιουλίου είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, πρέπει να περιμένεις να σου δώσουν την άδεια, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και πρόσθεσε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Στην πολιτική που ακολούθησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας αλλά και στην προσωπικότητά του απέδωσε σε μεγάλο βαθμό ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Αναφερόμενος στον κυβερνητικό
κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν το συνασπισμό. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο 27χρονος ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της 25χρονης, φέρεται να επιχειρήσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά υποστηρίξει στους αστυνομικούς ότι αυτός και οι 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Για θανατηφόρα, σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση κατηγορούνται ένας 76χρονος και μια γυναίκα 21 ετών για το περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκει με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή, ενώ ο 76χρονος αρνείται τον ξυλοδαρμό. Ο καυγάς φαίνεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στη συνέχεια οι δυο τους φέρονται να ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχή της Αττικής. Είχαν στήσει το τηλεφωνικό τους κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Σπάτα. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ, ενώ οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλαν σήμερα την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση το ABC, το CBS, το Fox και το NBC. Νωρίτερα, το CNN, το MS Now και το Politico έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την απαγόρευση της πρόσβασής τους στον Λευκό Οίκο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση των παικτών για την προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία στο Βελιγράδι και θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, επίσης εκτός έδρας, 3 μέρες αργότερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκαλείται εν μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Είναι το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που αψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρήν δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Η κλιματική κρίση και ανεξέλεγκτη επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Χρύσα Τσίχλη.
1: Με τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, την παγκόσμια οικονομία υποπίεση λόγω του χάους στην αγορά καυσίμων και τη διαρκή απειλή ενός εμπορικού πολέμου, ο διπλωματικός πυρετός αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Ο Λευκός Οίκος δίνει το πράσινο φως στην Ιρανική αντιπροσωπεία να επισκεφθεί τις ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον συναντήσει, αναπτερώνοντας ελπίδες για επανεκκίνηση της παγωμένης διπλωματικής διαδικασίας. Ο Πεζεσκιάν θα φτάσει στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου.
0: Γνωρίζουμε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα είναι εκεί. Έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη την Τετάρτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι θα μιλήσει σε αμερικανικό έδαφος όταν η χώρα του είναι σε πόλεμο με την Αμερική.
1: Με τη φωτιά του πολέμου στο Ιράν έχει επεκταθεί από τους φιλοϊρανούς Χούθης στην Ιεμένη, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει στο περιθώριο της συνέλευσης να συναντηθεί με τους ηγέτες ή υπουργούς εξωτερικών των 6 κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
0: Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το βασικό μήνυμα της ομιλίας Τραμπ. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα διεθνών θεμάτων και προβλημάτων στα οποία ο πρόεδρος έχει άμεση ανάμειξη, αλλά σε κανένα από αυτά δεν διαφαίνεται σύντομα λύση.
1: Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο θα έχει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την οποία το Κίεβο αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια και άσκηση πίεση στη Μόσχα. Σύμφωνα με τους Financial Times, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, επιθέσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε δίζελ και να οδηγήσουν σε νέα αύξηση των τιμών.
2: Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Μεγάλος αριθμός των διελιστηρίων δίζελ της έχουν ανατιναχθεί και βρίσκονται τουλάχιστον προσωρινά εκτός λειτουργίας. Αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.
1: Στις ΗΠΑ θα είναι την Τετάρτη και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ανταποδίδοντας την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
1: Εμπορικό πόλεμο υπ' Κίνας και τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.
0: Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Κινέζος πρόεδρος θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος προσδοκά τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρότι δεν έχει προγραμματιστεί. Έξω από το σπίτι της Τουρκίας, τον Ερντογάν περιμένει πλήθος υποστηρικτών του που του φιλούν το χέρι, με τον Τούρκο πρόεδρο να δίνει ένα χρυσό νόμισμα στην οικογένεια ενός μικρού αγοριού που κλαίει.
0: Και αρχίζει ένας διπλωματικός μαραθώνιος τώρα, αλλά και η μάχη των εντυπώσεων αναλόγως με την ατζέντα του καθενός. Ο Ερντογάν έχει ήδη αρχίσει τις επαφές του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
4: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφή, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς, αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Είναι
4: διότι
5: θρίλερ.
4: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη, ακριβώς υπάρχει ένα θρίλερ, διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση, όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη όμως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, θα πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής, που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο, αλλά δεν λέμε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τον Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής, από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Έχει και ο Μιχάλης Γνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ, Λένα, αλλά από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
5: Και έχει σημασία διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές? Θέλω από τι βγαίνει από το Λευκό Οίκο, υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης πραγματικά?
6: Λένα καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί. Παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις. Τη στιγμή που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκεί τώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης.
5: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε... όμως.
6: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι.
5: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντως έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προστέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τον Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως είναι περίεργη η αποφάση του πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση, διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, Λένα, δεν μπορεί ένας συνεργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
5: Στο δείπνο.
6: Σε αυτό το...
5: Μανώλη, πού θα τα δώσει αυτά τα δώρα τελικώς και αν θα τα δώσει?
6: Ναι.
4: Μια λεπτομέρεια, μου επιτρέπετε. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πολλά, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητηθεί κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν κατάλαβε αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τον Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
5: Περιμένουμε
6: όλοι. Ελένα, μου επιτρέπεις, αν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχτεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
5: λάθος
6: γιατί.
5: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τον Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
0: Σε αυτή τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ η προσοχή μας θα είναι στραμμένη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα, είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου, όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις, συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή, όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αλλά και η ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
7: Ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντά η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει. Συνεχίζει και υπερασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
7: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
2: Οι δραστηριότητες μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου τιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
7: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
2: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
7: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Από το 2019, πότε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εν πωλής αυτή η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί ή όχι με τον κύριο Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως η συνεχής δηλώσει από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο, τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν ευρύτερο πόλεμο που ξεφεύγει από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοινώνει σχέδιο προστασίας κρίσιμων υποδομών. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός μιλά ανοιχτά για επικείμενη ρωσική επίθεση και το Λονδίνο προετοιμάζεται επίσης συστήνοντας αποθήκευση τροφίμων και πόσιμου νερού. Η Ρωσία ορκίζεται να χτυπήσει σκληρά το Κίεβο μετά την τελευταία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές και ο Ζελένσκι που ζητά κυρώσεις και οπλισμό θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά αναλυτικά από την Βάνα Κουτρουλού.
7: Μία ρωσική επίθεση, ακόμη και εισβολή μικρής κλίμακας σε έδαφος του ΝΑΤΟ, που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μήνες, όχι σε χρόνια, βλέπουν Ευρωπαίοι αρχηγοί μυστικών υπηρεσιών, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Guardian. Σχετικές προειδοποιήσεις είχαν απευθύνει τα προηγούμενα 24 ώρα ο Πολωνός Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ισχυρισμούς.
0: Δεν έχουμε διαφορές με κανένα ευρωπαϊκό κράτος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρές διαφωνίες. Επομένως, η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή, ούτε απειλεί ή εκβιάζει κανέναν.
7: Και ενώ η Ευρώπη φοβάται για μια ευρύτερη εμπόλεμη σύγκρουση, η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων σε τουλάχιστον 10 περιοχές της Ουκρανίας, με σφοδρότερο πλήγμα στην Ζαπορίζια. Το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Πανεπιστημίου της πόλης, κατοικίες και ένα εμπορικό κέντρο τύλιγονται στις φλόγες. 10 άνθρωποι τραυματίζονται. Τα νέα πλήγματα έρχονται μετά την επίθεση με ντρόουν που δέχθηκε την Κυριακή η Μόσχα, την μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι εγκαταστάσεις του μεγαλύτερου διελιστηρίου της ρωσικής πρωτεύουσας. Τα μαζικά πλήγματα της Ουκρανίας στη Μόσχα έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, με αποτέλεσμα πυραυλικό σύστημα Παντσίρ να αναπτύσσεται σε πολυσύχνα στο αυτοκινητόδρομο της Μόσχας, ενώ προστατευτικά δίχτυα από σειρματόπλεγμα τοποθετούνται στις ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς και Νέα Ζηλανδία καταδικάζουν ως φάρσα την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στη σιπορωσική κατοχή ουκρανικές περιοχές. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν εξασφαλίζει 355 από τις 450 έδρες της Ντούμας, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της.
0: Σε γρήγορση είναι λοιπόν οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία. Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση Γιάννης Παλιούρας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Έχουμε λοιπόν, όπως είπες, πληροφορίες από διευθυντές, από επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών της Ευρώπης, οι οποίες κλείνουν σε ένα σημείο. Υπάρχει πιθανότητα για ρωσική επίθεση εντός μηνών και όχι ετών, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και επίσης δίνουν και το σημείο. Ουσιαστικά πρόκειται για το σημείο το οποίο είναι το βόρειο τμήμα του ΝΑΤΟ. Είναι το τμήμα το οποίο συνδέει, αν θέλεις, την βόρεια πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο διάδρομος Σουβάλκη. 100 χιλιόμετρα μεταξύ Καλίνιγκραντ και Λευκορωσίας, τα οποία αν καταληφθούν από μια εχθρική δύναμη, ουσιαστικά όλες οι βαλτικές χώρες μετατρέπονται σε νησιά. Έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, είτε μέσω Ρωσίας, είτε μέσω θαλάσσης.
11: Και οι προειδοποιήσεις αυτές έρχονται από την Τσεχία, Γιάννη.
10: Η πιο σαφής είναι από τον Τσέχο Διευθυντή των Υπηρεσικών Υπηρεσιών, ο οποίος όχι απλά θα υπάρξει επίθεση, αλλά λέει και τη μεθοδολογία.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
10: Άσκηση ακριβώς στο σημείο, θα έλεγα, στο σημείο εξόρμησης για μια χερσαία εισβολή. Όπως είχαν ανακοινώσει, η άσκηση αφορούσε υπεράσπιση συνόρων και αντιμετώπιση ντρόουν. Οι μονάδες που μετήχαν ήταν μηχανοκίνητο πεζικό και το θωρακισμένες ταξιαρχίες. Οι μονάδες οι οποίες είναι ελιγμού, εφόδου και είναι οι μονάδες που δεν θέλεις να δεις να περνάνε τα σύνορά σου.
11: Ο πόλεμος της Ουκρανίας μας έχει δώσει διδάγματα, έχει δώσει όμως και στη Μόσχα διδάγματα και εκεί έχουμε πολεμικές προετοιμασίες, Γιάννη.
10: Τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ουκρανούς, γι' αυτό έχουμε μια επιφύλαξη αυτό, αλλά πάντως οι Ουκρανικές πηγές επιμένουν ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα αύξηση των στρατιωτικών κλινών στα νοσοκομεία και κυρίως στην περιοχή αυτή και όχι στην Ουκρανία που θα ήταν το λογικό. Δηλαδή στις περιοχές που είναι απέναντι από το ΝΑΤΟ προσπαθούν να φτιάξουν γρήγορα για 18 έως 20.000 νοσοκομιακές κλίνες. Τι σημαίνει αυτό? Προετοιμασία για ένα σενάριο μαζικών απολειών μάχης.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στη Γερμανία, Μεκλεμβούργο και Βερολίνο ψήφισαν τα άκρα και εξωστράκησαν το κυβερνών κόμμα του Μέρτς. Το CDU υπέστη τη χειρότερη ήττα με τα πολεμικά, αλλά ο καγκελάριος βιάζεται να ξεκαθαρίσει ότι παραμένει στην εξουσία. Σε δύο εβδομάδες η ακροδεξιά κέρδισε δύο κρατήδια, ενώ η αριστερά, αναδεικνύοντας το κόστος στέγασης, κέρδισε το Βερολίνο, με πολλούς να βλέπουν περίπτωση Μαμντάνη Νέας Υόρκης. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της Deutsche Welle, πώς κατέγραψε ο γερμανικός τύπος τα εκλογικά αποτελέσματα. Είναι το θέμα ημέρας που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Πασάς.
1: Ούτε άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση από ό,τι στο Μεκλεμβούργο, γράφει η Tageszeitung για τη Χριστιανική Ένωση. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την Άβυσσο», η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι δραματικά κακό, μια πανολεθρία, όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς. Η ετοιμιγωρία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα, παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως τον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. Ο Πέτερς είναι ομολογωμένος συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους. Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά. Κατά την εφημερίδα του Μονάχου, η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είδηση είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μέρτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση, διαπιστώνει και η Tagesschau. Η στρατηγική του Μέρτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος, μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατήδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μέρτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρρια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέζιγκ, υποψήφια του S5 στο Μεκλεμβούργο, το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των σοσιαλδημοκρατών απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε, στο χρώμα δηλαδή της AfD, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Επιπλέον η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της, διότι σύμφωνα με τους δημοσκόπους έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους, όπως το πέτυχε η Σφέζιξ στη Βορειοανατολική Γερμανία. Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται. Και στο Βερολίνο, που επικράτησε η αριστερά, τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν τον κόσμο γύρω τους. Ως εκ τούτου, το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μια νέα στέγη. Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση δηλαδή και το S5, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως παρότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, η τροχή τους απλώς πεινάρουν στην άμμο. Γι' αυτό και ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας.
0: Και αφού ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την αναλυτική καταγραφή έτσι όπως την έκανε η Deutsche Welle για λογαριασμό του Sky, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Απ' τη μία έχουμε το Βερολίνο, ο οποίο ψήφισε τη Λίνκε, την αριστερά, άκρα αριστερά σχεδόν, και το Μεκλεμβούργο Πομερανία που ψήφισε το AfD. Δηλαδή, οι δύο πόλοι είναι αυτοί οι οποίοι κερδίσανε, η extreme πόλη.
3: Δύο Γερμανίες. Η μία Γερμανία που λέει θέλω μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και ψηφίζω την ακροδεξιά, και η άλλη Γερμανία δηλαδή που λέει θέλω να έχω μια στρατηγική συμπερίληψη. Αυτή είναι η Γερμανία επομένως. Και αυτό διχασμένη. Δεν είναι γερμανικό φαινόμενο.
2: Όχι, είναι βαθιά διχασμένη. Και πέρα από τη Γερμανία, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτά τα αποτελέσματα. Η θέση του Γερμανού καγκελάριου έχει αποδυναμωθεί δραματικά. Στις Βρυξέλλες σήμερα που μιλούσα μαζί τους, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, έχω να σου πω, γιατί είναι το ερώτημα κατά πόσο ο Γερμανός καγκελάριος μπορεί να συμβάλλει στις μεγάλες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Και γνωρίζουμε, το έχουμε πει και τόσες φορές εδώ πέρα, χωρίς τη Γαλλία και τη Γερμανία τίποτα δεν γίνεται στην Ευρώπη.
3: Το άγχος επομένως είναι για το Παρίσι.
2: Ακριβώς, το οποίο Παρίσι όμως, σκέψω ότι τον Ιανουάριο μπαίνουν σε εκλογική περίοδο, δηλαδή και το Παρίσι θα είναι αποδυναμωμένο από τον Ιανουάριο και μετά.
3: Οπότε, με ένα χρέος στο Θεό.
2: Με ένα χρέος στο Θεό, με τον Μακρόν με το ένα πόδι έξω και δημοσκοπικά την ακροδεξιά να ηγείται αυτή τη στιγμή. Οπότε θα μου πεις τι είναι το σημαντικό τώρα στις Βρυξέλλες. Το βασικό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Είναι 7 ετής και είναι, μιλάμε για τεράστιο ποσό, 2-3 ευρώ τα οποία αποφασίζονται. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος δότης χρημάτων σε αυτόν τον προϋπολογισμό.
3: Με πολιτική πίεση.
2: Βεβαίως.
3: Μεγάλη.
2: Πολύ μεγάλη και έχουμε και μια σειρά εκλογές που ξεκινάνε από το νέο έτος. Οπότε στις Βρυξέλλες λένε πρέπει να έχουμε κλείσει τον προϋπολογισμό μέχρι το Δεκέμβριο, το οποίο δεν ξέρω αν γίνεται. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας είναι αρκετά σημαντικό γιατί ο προϋπολογισμός αυτός, 28 με 34 που είναι, έχει τα λεφτά για την κοινή αγροτική πολιτική, έχει το Ταμείο Συνοχής, έχει την Περιφερειακή Ανάπτυξη, σημαντικά χρήματα για τη χώρα. Και μου έλεγε ένας διπλωμάτης που μιλούσα πριν ότι η Γερμανία είναι αυτή η οποία λαδώνει πάντα τις μηχανές της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Ποιος θα τις λαδώσει και πόσο γρήγορα μένει.
3: Και πόσο θα αντέξουν αυτές οι μηχανές.
2: Ακριβώς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εδώ στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, μετά την αποφυλάκησή του, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποκαλύπτει το πολιτικό του σχέδιο και δείχνει το κόμμα της επιλογής του. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις. Ο Γιάννης Σουλιώτης και η Άννα Κανδύλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Μέσω ενός μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στο κανάλι του στο YouTube, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε σήμερα στις 11 το πρωί ότι στηρίζει ουσιαστικά το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Πρόκειται για ένα κόμμα που, όπως είπαμε εδώ στο Sky, από την περασμένη εβδομάδα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2025 από τρεις ανεξάρτητους βουλευτές. Είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα Σπαρτιάτες. Στην πορεία ανεξαρτητοποιήθηκαν. Πρόκειται για τους Γιάννη Δημητροκάλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο, οι οποίοι κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο του 2025. Τώρα, στο ίδιο διάγγελμα, ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλησε ουσιαστικά να συσχετήσει τη Συμμαχία Ελλήνων με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των τριών αυτών ανεξάρτητων Ελλήνων. Είπε δηλαδή ότι η Συμμαχία Ελλήνων είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει προτάσεις νόμου για μια σειρά από θέματα, όπως η ανακήρυξη ΑΟΣ και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της απαγόρευσης ή μη καθόδου του συγκεκριμένου πολιτικού σχηματισμού στις εκλογές. Είπε ότι δεν μπορεί να αποτραπεί η κάθοδός του με ποια επιχειρήματα. Είπε λοιπόν ότι για τους τρεις συγκεκριμένους βουλευτές ότι υπάρχει μια τελεσίδικη αθωωτική απόφαση από το ποινικό δικαστήριο που ουσιαστικά εξέτασε, δίκασε την υπόθεση των Σπαρτιατών, την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Η τελεσίδικη απόφαση έχει ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 και απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες, άρα δεν υφίσταται κατά τον κύριο Κασιδιάρη.
3: Είναι μία όψη του νομίσματος.
4: Και σε σχέση με την απόφαση του εκλογοδικείου, κάνει αναφορά και σε αυτόν. Απόφαση του εκλογοδικείου, δυνάμει τη οποία πάφθηκαν από τα βουλευτικά του αξιώματα τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής του συγκεκριμένου κόμματος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε ότι αυτή είναι μία απόφαση που αφορά άλλους βουλευτές και ένα άλλο νομικό πρόσωπο, όχι τη Συμμαχία Ελλήνων. Κλείνοντας, να σου πω, λένε ότι ο ίδιος δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αν θα είναι υποψήφιος με τη Συμμαχία Ελλήνων, αν θα είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος βουλευτής σε κάποια εκλογική περιφέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο θα κατέλθει στις εκλογές.
3: Άννα, μας δίνει φόρα παρτίδα το όνομα ή, εν πάση περιπτώσει, το συνδυασμό με τον οποίο θα κινηθεί πολιτικά, χωρίς να μας λέει και το πώς. Να σταθούμε όμως λίγο στα πρόσωπα που θα τρέχουν ή και ήδη τρέχουν, όπως μας είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης, στις θέσεις και το πρόγραμμά του. Εδώ υπάρχουν δύο αποφάσεις αντικρουόμενες, το εκλογοδικείο και το ποινικό δικαστήριο. Ποια θα ισχύσει, για να καταλάβουμε λίγο και τι συμβαίνει.
5: Είναι δύο διαφορετικά δικαστήρια που αυτό μπορεί να γίνει, λένε. Άλλη απόφαση να βγάλει το ένα δικαστήριο, άλλη απόφαση να βγάλει το άλλο. Σημειώνουμε και πάλι ότι το ένα είναι το ποινικό δικαστήριο. Το άλλο, το εκλογοδικείο, για το οποίο λέει ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι αφορά άλλο νομικό πρόσωπο, στο σκεπτικό του όμως τι λέει. Λέει ότι σε αυτό το κόμμα, στους Σπαρτιάτες, από πίσω στην ηγεσία ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης και μπορεί να μην αφορά τους τρεις βουλευτές που αυτή τη στιγμή τρέχουν το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Δεν τους αφορά αυτούς. Γιατί εναντίον αυτών δεν είχε γίνει προσφυγή. Το εκλογοδικείο εξετάζει μόνο προσφυγές κατά συγκεκριμένων βουλευτών όταν αυτές γίνουν. Τώρα, γιατί μας το λέει, Λένα, γιατί μας το λέει τώρα. Αυτό...
3: Ενώ υπάρχει και η νομική φόρμουλα, υπάρχει ένα προηγούμενο με τους Σπαρτιάτες που λέμε για την κρυπτόμενη ηγεσία. Γιατί επομένως ο Ηλίας Κασιδιάρης να δώσει έτσι το όνομα, τον πολιτικό του έτσι σχεδιασμό?
5: Ίσως να θέλει με κάποιο άλλο κόμμα να περάσει από το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Το είδαμε αυτό που έγινε με τους Σπαρτιάτες. Δηλαδή να στραφούν όλα τα φώτα πάνω στη συμμαχία και ενδεχομένως με ένα άλλο κόμμα να περάσει κάτω από το ραντάρ του Α1. Όμως, Λένα, πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Ότι κάθε φορά το Α1 αποφασίζει εκείνη τη στιγμή. Δεν το ξέρουμε δηλαδή και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε τι θα κάνει όταν
3: πάντως,
5: θα προκυριθούν.
3: Πάντως, να με συγχωρείς, γιατί με ενημερώνουν από το κοντρόλ, γιατί αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο ρόλος του Ηλία Κασιδιάρη. Ήδη ο κύριος Μανούσος από τη Βουλή είπε ότι μιλάει εξ ονόματος της Συμμαχίας των Ελλήνων. Για να καταλάβουμε λίγο και το πλαίσιο στο οποίο κινούνται.
5: Ναι, αυτό που το οποίο λέω είναι ότι ενδεχομένως να σκέφτεται ότι αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, και αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέει σήμερα, αν δεν είμαι εγώ υποψήφιος, γιατί να μην μπορεί να περάσει η συμμαχία? Εγώ μπορεί να είμαι με άλλο τρόπο ή μπορεί να μην είμαι και καθόλου. Και ξαναλέω ότι το Α1 αποφασίζει κάθε φορά και με άλλη σύνθεση όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, Λένα, πρέπει να σου
3: μπορούν όμως να κατέβουν 5, 6, 7 συνδυασμοί και για αυτούς τους συνδυασμούς το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου να πει ότι από πίσω είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης για όλους αυτούς και να τους αποκλείσει. Μήπως και αυτό είναι ένα τέχνασμα?
5: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το Α1, δηλαδή να πει για όλους τους συνδυασμούς.
3: Άρα.
5: Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, με τα έως τώρα δεδομένα. Ίσως να το κάνει με ένα άλλο κόμμα που να περάσει κάτω από το ραντάρ. Εγώ ξαναλέω.
3: Και Γιάννη, επειδή έχει και πληροφορίες ο Γιάννης, αυτό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο να βλέπουμε τη Συμμαχία των Ελλήνων να την πλασάρουν ως τον πολιτικό συνδυασμό, αλλά εν τέλει να είναι ένα κόμμα βιτρίνα και να υπάρχει ένα άλλο κόμμα στο οποίο γίνονται παρασκηνιακές διεργασίες?
4: Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν είμαστε στο μυαλό του Ηλία Κασιδιάρη και των συνεργατών του. Προσωπική.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
4: 2023 με το κόμμα Έλληνες και το κόμμα Σπαρτιάτες, δηλαδή θυσιάστηκε το κόμμα Έλληνες για να περάσει το κόμμα Σπαρτιάτες, θα μου έκανε εντύπωση να ποντάρει ο Ηλίας Κασιδιάρης στο ότι επαναλαμβάνοντας το ίδιο τέχνασμα 3 χρόνια αργότερα θα πετύχει.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και μην ξεχνάμε, Λένα, ότι οι Σπαρτιάτες ναι μεν πέρασαν την πρώτη φορά από το ραντάρ του Α1, την επόμενη όμως φορά στις ευρωεκλογές κόπηκαν.
0: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, όπου η ατμόσφαιρα παραμείνει ηλεκτρισμένη μέσα στην αίθουσα. Έλεγχος εκκλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές και ανάκτηση τυχών διαγεγραμμένων αρχείων ζητά το δικαστήριο για τον σταθμάρχη Λάρισσας που είχε βάρδια τη μοιραία εκείνη νύχτα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
7: Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μητέρα της 21 ετών Κλαούντια Λάτα που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα των Τεμπών.
8: Που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν οι 36 κατουγορούμενοι που δεν βρεθήκαν ούτε σήμερα να με βλέπουν στα μάτια, να καταλάβουν του πόνο τι τραβώ αυτά τα 3,5 χρόνια.
9: Είναι έγκλημα το οποίο οχριά μπροστά στο έγκλημα που ακολούθησε. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη πολιτική αναφέρομαι στην καταστροφή του αποδεικτικού υλικού.
10: Μας λένε ότι δεν φταίει κανένας τους. Η μητέρα μου φταίει που της είπε να πάει με το τρένο. Κάνανε τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια. Κατέστρεψαν το βιολογικό υλικό της αδελφής μου. Μέσα από εμένα ακούστε τη φωνή της αδελφής μου που ακόμη ζητάει αλήθεια.
7: Η μητέρα της 42χρονης Βάιας Μπλέκα ράγησε καρδιές, καταθέτοντας την πολύκρωτη δίκη ζητώντας δικαίωση.
11: Ήταν η χαρά και το φως της ζωής μου και πήγε χαμένο χωρίς λόγο. Κανένας δεν τα προστάτεψε. Το τρένο το θεωρούσαμε το πιο ασφαλές μέσο. Και εμείς ήμασταν ήσυχοι. Όσοι ξέραν πως δεν πήγαινε καλά, από τον ανώτερο μέχρι τον κατώτερο, πρέπει να πληρώσουν.
12: Ο Χρήστος Χούπας, πατέρας θύματος από τα Τέμπη, στην κατάθεσή του στάθηκε κυρίως στο μοιραίο βράδυ, όπου δεν πάρθηκαν τα μέτρα για να διαφυλαχθούν τα στοιχεία, αλλά και στις ελλείψεις που είχαμε κατά την ανακριτική διαδικασία.
13: Έπρεπε να κρύψουν τι είχε γίνει. Παίρνουν το χώμα από εκεί και φέρουν νέο χώμα. Αφαιρέθηκε το χώμα για να κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε.
10: Η μη υλοποίηση της 717 έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Το άλλο ήταν η πυρόσφαιρα για την οποία θέλουμε απαντήσεις. Το τρίτο ήταν η αλλίωση του χώρου. Δεν έβαλαν την κορδέλα για να φυλαχθεί ο χώρος.
14: Κανείς δεν είχε προειδοποιηθεί ότι το να επιβιβαστεί στο τρένο είναι κίνδυνος θάνατος.
15: Δεν έκλεισαν τον χώρο για να δουν τι φταίει, αλλά προφανώς ήξεραν τι φταίει, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Δεν ξέραμε ότι όταν παίρνουμε το τρένο ρισκάρουμε τη ζωή μας.
7: Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.
0: Αναταραχή στα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αυλονίτη είναι ένα παράδειγμα της σύγχυσης. Λίγες ημέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ έκανε άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη αναδιπλώθηκε, αλλά η πρόθεσή του έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για το ενδεχόμενο μεταγραφών και σύμπλευσης πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Χρύσα Μπάτου.
7: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
16: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
17: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
16: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την Νέα Αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
17: Το Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
16: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο βουλευτής Κέργυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
18: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
19: Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
7: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ραγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με τη Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
15: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
20: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
7: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
15: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
7: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρεναδούρ και Νίκου Παπά.
21: Για το ΣΥΡΙΖΑ,
22: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
7: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο, ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει ο Αντώνης Ατζολέτος.
23: Θέλει να μπει ο ένας στο μάτι του άλλου και έχουμε σπασμωδικές κινήσεις, γιατί πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει σε όλους τους τόνους, ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, χιλιάδες φορές ότι επενδύει στην αυτόνομη πορεία και κάνει μεταγραφή τον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος αμέσως, σε χρόνο ντετέ, κάνει ένα άνοιγμα σε όλο το φάσμα της αριστεράς και φτάνει μέχρι το Γιάννη Βαρουφάκη.
3: Δεν άφησε κάποιον να παίξει, αλήθεια.
23: Όχι, όχι, δεν άφησε κάποιον να παίξει. Προφανώς αυτή είναι η άποψή του, αλλά δεν την ήξεραν στο ΠΑΣΟΚ, δεν την είχαν συζητήσει μαζί του. Και επειδή δεν μπορούν να τον αδειάσουν, είναι μόλις τρεις μέρες στο κόμμα, βγαίνει ο ίδιος και κάνει μια διευκρινιστική δήλωση. Και αυτό το γαϊτανάκι, λένε, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ για τις μεταγραφές εντός και εκτός Βουλής θα συνεχιστεί. Γιατί ο ένας θέλει να δείξει ότι είναι αδύναμος ο άλλος ή να αφαιρέσει δύναμη από τον άλλον. Τουλάχιστον τρεις με τέσσερις βουλευτές, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και σίγουρα συνεχίζουν από την Ελλάς και μιλούν με πολλά μεσαία στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια, όπως την κυρία Ρόζα Βρετού. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι
3: σίγουρα δεν θα συνεχιστεί.
0: Συνεχίζεται και σήμερα η συζήτηση για το βιογραφικό της Μαρίας Καριστιανού και για το κατά πόσο έχει δηλώσει υπέρμαχος της Κβαντικής. Τη συζήτηση ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο Παύλος Πολάκης. Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες, απαντά η ίδια και υπογραμμίζει ότι είναι κβαντική, φυσική και όχι ιατρική. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νανογυλαίκα.
1: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
19: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
1: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο σάτι, κάτι το κοιτάξω χθες, διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγε.
1: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
6: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
1: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
22: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος, κεραλιφές άλλος.
2: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει τα νανογυλαίκα. Τι μου το πητάτε και με βάζετε με τις κεραλιφές? Όπως ήταν νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
1: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
0: Στον ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
24: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
25: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
24: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της

0: βρέθηκε να, είναι, να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
1: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
2: Από αυτά που ξέρω, έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή, οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
1: Και έτσι, δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγυήσεις ασφαλείας.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 5 στα 5 στη Super League έκανε ο Παναθηναϊκός και έμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή. Το τριφύλι επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας στη νίκη με το εξαιρετικό γκολ του ασταμάτητου Ανδρέα Τετέη. Δεύτερη διαδοχική νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ που πέρασε από το Αγρίνιο με 3-1, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Δίπλο κορυφής πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με τον Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια με σκόρ 1-0. Οι πράσινοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και είχαν δοκάρει στο 22 με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο 33 ο Τετέη σημάδευσε την αναμέτρηση με φανταστική προσπάθεια, διαμόρφωσε το 0-1.
5: Τετέη περνάει, σουτάρει φοβερό 0-1!
4: Η μαύρη θύα λάγγιξε την ισοφάριση στο 62 με τον Μπένια να σταματά το Χάμζα σε μεγάλο τετατέτ. Στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όταν με γκολ του Τάχα Άλλη αρχικά και του Εντιαγέ στη συνέχεια πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων επί του Πανετολικού.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 9.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σκύψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα. Να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου. Και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

αυτός μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

όσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα δέν.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

θα ξέρουμε ο συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Που η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: όμορφα χρόνια, τα μικρά μπαλκόνια.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μάι σου μάι συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συνεφούλα, συνεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

χρονιές και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

0: Εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.